984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

μέρα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσόλο λευκό πανί. Έφυγες μια κυρία.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Μωρά μας ο θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984. 984. Η ώρα είναι 6:30.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: 1984. Η ώρα είναι 7.
1: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
2: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
1: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
2: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
0: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
3: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Χανιά, Παρασκευή 24 Ιουλίου, 9 και 4, Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκρατία.

0: www.sport.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
2: 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Η καινούρια, ολοκένουργια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Ηράκλειο, 5η 23 Ιουλίου, 9 και 4, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
9: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
10: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
9: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
10: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
9: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
11: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
12: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
13: Για το χατήρι του Σεβδά.
12: Σάββατο 1η Αυγούστου.
13: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
12: Ο Γρηγόρης Αμόλης. Σε ένα αυθεντικό, κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
13: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
12: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο
13: Στάδιο.
12: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: 50%!
0: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθη ΑΕ, λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
4: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
5: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
4: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
5: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
6: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
7: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
8: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
9: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
10: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
11: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
10: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
11: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
10: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
12: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
13: Καμίνει και σήμερα η χώρα με τον καύσωνα να κορυφώνεται και τις θερμοκρασίες να φτάνουν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Αμείωτες οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης. Αυξάνονται οι διεκδικήσεις αποζημιώσεων από πολίτες σε βάρος του Δήμου Ηρακλείου για ζημιές στα αυτοκίνητά τους εξαιτίας της κατάστασης του οδικού δικτύου. Άμεσα μέτρα οδικής ασφάλειας στον άξονα Γιώφυρο Πανεπιστημιακό ΙΤΕ Πανεπιστημίου ζητά το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται της χώρας, σύμφωνα με το Δήμαρχο Βιάννου Παύλο Μπαριτάκη. Αυξημένο για ακόμα ένα τρίμηνο εμφανίζεται το δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση σε ολόκληρη την Ευρώπη, αν και παραμένει η πλέον υπερχρεωμένη χώρα. Ανωδική πορεία των καυσίμων στο 1,99 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης και πάνω από 2 ευρώ σε 14 νομούς, λένε οι βενζινοπόλες. Πέρασε από τη Βουλή Τροπολογία που κλείνει το κεφάλαιο με τις περικοπές της συντάξης χειρίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ένας 16χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια άγριας συμπλοκής ανηλίκων στον Πλαταμόνα, στην οποία σύμφωνα με μαρτυρίες χρησιμοποιήθηκαν καδρόνια, καρέκλες και αιχμηρό αντικείμενο.
12: 9.84. Ο καιρός.
13: Με τα σεραντάρια θα παίζει σήμερα η Κρήτη σχεδόν σε όλες τις περιοχές του νησιού και τους ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ.
14: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
15: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
14: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
15: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
14: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
15: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
19: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
18: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Ωχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
12: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
20: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Στα 8 λεπτά μετά τις 8, πρώτη καλημέρα από το στούντιο του Ραδιο 984. Με την ευχή τη δική μου και του Νίκου του Σφακιανάκη να είστε όλοι καλά, να είστε γεροί και να είστε δυνατοί. Βέβαια και με την ευχή να είστε και πολύ προσεκτικοί, γιατί σήμερα η μέρα κάτι της παραπάνω προβληματίζει και ιδιαίτερα τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν και προβλήματα υγείας. Φαίνεται ότι η χώρα θα είναι καμίνη σήμερα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε πάρα πολλές περιοχές. Εδώ στην Κρήτη θα παίζουμε με τα σαραντάρια, σε βορρά και σε νότο, όπως επίσης και στην ενδοχώρα, ενώ όπως έβλεπα και στον μετεωρολογικό χάρτη, εφημερίδα Νέα Κρήτη, φαίνεται ότι με τα σαραντάρια 42 και 43 βαθμούς Κελσίου θα παίζουν και σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Αττικής, όπως επίσης της Αιτωλοκαρνανίας και της Θεσσαλίας. Φαίνεται να υπάρχουν βροχές σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας, όπως επίσης, της Δυτικής Μακεδονίας, όπως επίσης και της Ηπείρου, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί στην πορεία της ημέρας. Σαραντάρια αναμένεται σήμερα σε πολλές περιοχές να καταγραφούν επίσης στην Ανατολική Μακεδονία, όπως επίσης και στην Θράκη, με τα βροχής. Εμείς εδώ, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το βόρειο κριτικό, με το νότιο κριτικό, θα έχουμε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους, η έντασή τους μέχρι τα 4 και 5 μποφόρ. Στα 7, 5 με 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα, 4 με 6 στις Κυκλάδες. Στο Βόρειο Αιγαίο 3 με 4 μποφόρ η ένταση των δυτικών ανέμων, όπως επίσης και στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ δυτική η άνεμη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για να θυμάστε, έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραία ζέστη. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο, να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να φροντίζουν για τη σωστή ενυδάτωσή τους. Για πρώτη φορά φέτος βρίσκεται σε ισχύ κόκκινο συναγερμός για πολύ ψηλό δίκτυο πυρκαγιάς, δηλαδή κατηγορία νούμερο 5, σε Αττική, Βιωτία, Αυθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία, λόγω του συνδυασμού υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανεμών. Οι υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να τηρούν πιστά τις οδηγίες προστασίας. Χθες οι θερμικές κάμερες, όπως έβλεπα, κατέγραψαν εντυπωσιακές τιμές, με την άσφαλτο να αγγίζει στα κέντρα των πόλεων και τους 60 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε οροφές αυτοκινήτων και ταράτσες οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν ακόμα και τους 70 βαθμούς. Βγαίνω χθες εγώ μέσα, έτσι για να σας το φέρω σε προσωπικό παράδειγμα, από τις εγκαταστάσεις του ομίλου της Credit TV. Μια χαρά είμαστε ως εργαζόμενοι μέσα, με τα κλιματιστικά μας, με το χώρο μας να είναι πάρα πολύ καλός για να μπορούμε να δουλεύουμε σωστά. Πάω λοιπόν στο αυτοκίνητο, ανοίγω τις πόρτες, με χτυπάει ζεστασιά, το αφήνω λίγο να αεριστεί, τίποτα όμως δεν έγινε. Μπαίνω μέσα στο αμάξι μέχρι να πάω στο σπίτι μου. Όταν είδα τον εαυτό μου στον καθρέπτη, τρελάθηκα. Ήμουνα τόσο κόκκινη, πραγματικά λες και καθόμουν σε ήλιο ώρες ατέλειωτες. Έχετε τα κατά νου όλα αυτά, γιατί όποιος προσέχει έχει. Τίποτα άλλο δεν λέω. Νομίζω για τα υπόλοιπα ότι είμαστε όλοι μας μεγάλα παιδιά. Αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το οποίο βλέπω στο site neakriti.gr και αναφέρει: μετά τους 42 βαθμούς έρχεται βουτιά της θερμοκρασίας, πότε αλλάζει ο καιρός, και διαβάζω ενδεικτικά. Η ζέστη υποχωρεί σταδιακά, ενώ από τις επόμενες ημέρες αναμένεται αισθητή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα. Από σήμερα Τετάρτη η ατμοσφαιρική διαταραχή θα κινηθεί από τα βόρεια προς τη χώρα, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από τη Θεσσαλία και βορειότερα, όπου οι μέγιστες τιμές θα περιοριστούν στους 33 και 35 βαθμούς. Αντίθετα, στα ανατολικά υπηρωτικά και την Πελοπόννησο η θερμή εισβολή θα κορυφωθεί, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους ακόμα και τους 41 με 43 βαθμούς Κελσίου εξαιτίας των δυτικών καταβατών ανέμων. Κατά τις βραδινές ώρες αναμένεται σημαντική ενίσχυση των βόρειων και βορειοανατολικών ανέμων στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς και του Βαρδάρη στην περιοχή του Θερμαϊκού και του Αξίου. Θα πει τώρα κάποιος άλλος, μα Ιούλη έχουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, είμαστε κυριολεκτικά. Δεν είναι η πρώτη φορά με τους 42, τους 43 βαθμούς Κελσίου. Έχετε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο, εσείς που το λέτε όλο αυτό. Αλλά είπαμε, όποιος προσέχει έχει. Και επειδή δεν προσέχουμε πολύ, καλύτερα λοιπόν να τα λέμε για άλλη μια φορά παραπάνω και να έχουμε. Στα 13 λεπτά μετά τις 8, πάντα εδώ συντονισμένοι στο ραδιο 984. 2-81-03-98-181-182, τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό για όλους εσάς, για τις δικές σας τις επισημάνσεις, τις παρεμβάσεις και τα σχόλια. Τώρα αν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, εγώ θα σας υπενθυμίσω news.papakiradio984.gr και info.papakiradio984.gr. Εφημερίδα Νέα Κρήτη, για να σας προχωρήσω και να σας πάω λίγο παρακάτω σε ό,τι έχει να κάνει με την ειδησιογραφία, την πρώτη της εικόνα την έχετε μέσα από τους τίτλους των ειδήσεων ή το πρώτο της άκουσμα, που θα πρέπει να λέμε τουλάχιστον εμείς για το ραδιόφωνο, το έχετε μέσα από τους πρώτους τίτλους ειδήσεων του Ράδιο 984. Βουτάω και στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Πανικών στα κτηματολογικά γραφεία, η παράταση δεν φτάνει, οι τεράστιες εκκρεμότητες, τα μεγάλα προβλήματα και το πλήθος των λαθών καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Τουλάχιστον ενός έτους παράταση ζητάνε ΤΕΕ, δικηγορική σύλλογη και αυτοδιοικητική, ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Εγώ σας λέω και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως ότι ακόμα και μετά από ένα χρόνο και πάλι και άλλη παράταση θα ζητάμε και δεν θα είμαστε έτοιμοι. Και δεν θα είμαστε έτοιμοι γιατί αυτοί το κάνανε ανάποδα και το ξεκινήσανε ανάποδα. Εμείς από τη δική μας την πλευρά, όποια προσπάθεια και αν κάναμε, όταν πήγαμε και δώσαμε στοιχεία τα οποία δεν διορθώθηκαν από την αρχή και δεν αποτυπώθηκαν σωστά από την αρχή, δυστυχώς διονύζουν τα προβλήματά μας. Επιτέλους η πρώτη εκκρεμότητα λύθηκε. Αναφέρεται για τον δρόμο στο ΙΤΕ και τις παρεμβάσεις που θα γίνουν. Από την άλλη, σύσκεψη για την οδική ασφάλεια μετά το σοβαρό τροχαίο με θύμα την 20χρονη Ραφαέλα. Συγκαλεί με φορείς και συλλόγους και την πανεπιστημιακή κοινότητα και το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Η ανθρώπινη ζωή δεν κοστολογείται, ως εδώ με την αδιαφορία να παρθούν τώρα μέτρα οδικής ασφάλειας στον άξονα Γιώφυρο Παγνή ή Πανεπιστήμιο, αναφέρει στην ανακοίνωσή του. Η ΔΕΙΑΗ διαβεβαιώνει καθαρό και ασφαλές το νερό του Ηρακλείου. Υπάρχουν και τα δημοσιεύματα στον τύπο αναφορικά με την ποιότητα του νερού. Έτσι έχει εκδοθεί μια ανακοίνωση από την ΔΕΙΑΗ που λέει ότι, ξέρετε, εδώ το νερό το οποίο διανέμεται στους καταναλωτές ελέγχεται συστηματικά, πληρεί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Λέει ότι πραγματοποιούνται συνεχείς δειγματοληψίες και αναλύσεις σε όλες τις ζώνες υδροδότησης του Δήμου σε συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια, ενώ τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται κάθε μήνα στην ιστοσελίδα της. Παράλληλα διευκρινίζει ότι σε ορισμένες περιοχές όπως ο Μασταμπάς, το Ατσαλένιο, η Θέρισσος καταγράφεται αυξημένη αγωγημότητα λόγω της πίεσης που δέχεται ο υδροφόρος ορίζοντας από τη λειψιδρία, χωρίς όμως να τίθεται ζήτημα ασφάλειας του πόσιμου νερού. Εγώ θα τα δεχτώ όλα αυτά. Ελάτε τώρα να μου βρείτε μένα μία λύση και να συνομιλήσετε με τις μπαταρίες, τα υδραυλικά τα οποία έχει ο καθένας στο σπίτι του. Γιατί λοιπόν, αφού είναι όλα τόσο καλά και ελέγχεται συστηματικά αυτό το νερό, κάθε δύο και τρεις και λίγο είναι γεμάτο άλατα, τα πλυντήριά μας έχουν θέματα σε ό,τι έχει να κάνει με το νερό. Οι μπαταρίες θέλουν αλλαγή κάθε ένα με δύο χρόνια. Τα ντεπόζιτά μας είναι στον πάτο το έσχος. Ελάτε να μας πείτε και για όλα αυτά και μετά να το δούμε συνολικά ως πακέτο και να καταλάβουμε τι είναι αυτό που γίνεται με την ποιότητα του νερού. Δεν σας αφισβητώ, αλλά ζητάω παραπάνω διευκρινήσεις. Τουρισμός, οι αόρατες εργαζόμενες που στηρίζουν την ανάπτυξη. Αναφέρεται στις γυναίκες που εργάζονται στον τουρισμό από τις ΟΓΕ και τους συλλόγους ΟΓΕ όλης της Κρήτης. Φίβη Κουντούρη, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι το ζητούμενο. Το δισέλιδο αφιέρωμα στο αυτοκίνητο. Σύγκρουση στο λιμάνι της Σούδας, από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα. Υψηλές θερμοκρασίες στο νησί, σήμερα η κορύφωση του καύσωνα και στην Κρήτη. Και για τις αθλητικές σελίδες, όφι στην Ολλανδία από χτες για να χτίσει την ομάδα της Ευρώπης. Θα δώσει και κάποια φιλικά εκεί στην Ολλανδία η κρητική ΠΑΕ. Συγκεκριμένα θα δώσει 4 φιλικά προετοιμασίας. Και επίσης μπορείτε να δείτε και άλλα θέματα μέσα από τις αθλητικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Την πεποίθησή του ότι ο ΑΟΑΝ θα είναι δυνατός και θα παρουσιαστεί έτοιμος για τις υψηλές απαιτήσεις της Τρίτης Εθνικής, εξέφρασε στην πρόσφατη συνέντευξή του στην Κρήτη TV ο τεχνικός της ομάδας Νίκος Σουριάς. Μπορείτε αναλυτικά να δείτε αυτά τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν σήμερα στην εφημερίδα. Λοιπόν, αυτά με την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Κρατήστε επίσης για τη μεγάλη μας την γειτονιά ότι έχουμε 9 αμερικανικά πλήγματα για 11η συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, στο Στόχαστρο και η Τεχεράνη. Στα 37,5 δις δολάρια ανέρχεται και το κόστος των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Pete Hedges, αυξημένο κατά 8 δις δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο, με τον προηγούμενο δημόσιο απολογισμό. Και μιας που ήρθα στη μεγάλη μας την γειτονιά, πριν έρθω εδώ στη δική μας την αυλή, με τα ωραία της δικής μας της αυλής, να σας πω ότι συνεχίζει τις καρατομήσεις, όπως γράφουν τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, ο Ζελένσκι, γιατί μετά τον Υπουργό Άμυνας διώχνει και τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων. Έχουμε μια εκστρατή ενημέρωση του Αμερικανικού Κογκρέσου κατά της ενδεχόμενης μεταφοράς μαχητικών αεροσκαφών F-35 και άλλης προηγμένης στρατιωτικής τεχνολογίας στην Τουρκία, προαναγγέλει η Διεθνή Συντονιστική Επιτροπή Δικαιοσύνη για την Κύπρο. Όπως υποστηρίζει, μια τέτοια απόφαση θα αύξανε την έκθεση της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στις απειλές και στις παράνομες επιδιώξεις της Τουρκίας. Και επίσης υπάρχει μια είδηση η οποία παίζει και λέει ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 100% στα γενώσιμα φάρμακα, αλλά από το καλοκαίρι, τον Αύγουστο νομίζω του 2028, μέτρο που έχει σκοπό κατά τον ίδιο τη μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων, των γενώσιμων δηλαδή, στην επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, αυτή ήταν και η μεγάλη μας η γειτονιά. Δεν θα σας πάω ακόμα στον Αθηναϊκό Τύπο, έτσι για να σας δώσω το στίγμα της ειδησιογραφίας, γιατί είπα ότι θα σας φέρω εδώ στη δική μας την αυλή και στα ωραία της δικής μας της αυλής. Και θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό. Καλημερίζω τον Γιώργο Χιντηράκη. Καλημέρα, τι κάνετε κύριε Χιντηράκη?
1: Καλημέρα κυρία Δουλυγεράκη, άγγελα μου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, εμείς μεταξύ μας τώρα, το κύριε Χιντηράκη και το κυρία Δουλυγεράκη, δεν μπορούμε να το χειριστούμε και με ευκολία, τόσα χρόνια συνεργάτες.
1: Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, πάμε λίγο.
1: Τύπης ραδιοφωνική.
0: Εντάξει, τύπης ξετύπης τώρα, στο πάμε μα πρωί ακόμα. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε στις δύο συναυλίες που δίνεις.
1: Λοιπόν, Αγγέλα μου, η περιφέρεια Κρήτης πάλι αυτό το καλοκαίρι βοηθάει να κάνουμε δύο μεγάλες συναυλίες για τον πολύ κόσμο, με ελεύθερη όπως πάντα είσοδο στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Η πρώτη συναυλία είναι την Κυριακή που έρχεται, 26 Ιουλίου. Είναι μια κατάθεση ζωής, 50 χρόνια τραγούδι δικό μου, καλλιτεχνικής διαδρομής. Τα τραγούδια που άκουσα ή που τραγούδισα ή που μου άρεσαν, με 10 φίλους τραγουδιστές και 11 μουσικούς.
0: Άρα λοιπόν τέτοιο. Μιλάμε 50 χρόνια Γιώργος Χιντηράκης, αυτό λες?
1: Γι' αυτό και είναι εγωιστική λιγάκι ο τίτλος της συναυλίας, με λένε Γιώργο.
0: Δεν το σχολιάζω, μια χαρά το ακούω. Πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει. Λοιπόν, είναι μια συναυλία η οποία θα ακολουθήσει μια χρονική διαδρομή από την δεκαετία του 60 μέχρι και σήμερα, με τραγούδια κάθε εποχής, με διαφορετικό άκουσμα κάθε εποχή.
0: Δηλαδή,
1: κάθε εποχή.
0: Δηλαδή...
1: Η Λίντα Θανασοπούλου θα μας τραγουδήσει την εποχή του ρετρών, τραγούδια του Αττικ. Ναι. Ρεμπέτικα και Αρχοντορεμπέτικα, ο Νίκος Λιάπης και ο Ηλίας Μαυραϊδής. Ρομαντικές νότες της εποχής, η Ελένη Σελούντου. Αναμνήσεις του 60, ο Γιάννης Κασοτάκης. Ροκάκια του 70 και του 80, ο Μόνος Παπαδάκης. Στο νέο κύμα θα έρθει ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Βιολάρης. Διαχρονικά και σημερινά τραγούδια ο Γιώργος ο Χιντηράκης. Τη μουσική διεύθυνση έχει ο Κωστής ο Παπαδάκης και στο λίστο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου. 20. Αυτό είναι την Κυριακή μεθαύριο που έρχεται, ναι. Στο μικρό κήπο θέατρο, και εκεί είναι το πρόβλημα, Αγγέλα μου, ότι δυστυχώς είναι πολύ μικρό για να χωρέσει τον κόσμο που ενδιαφέρεται να έρθει, αλλά θέλω να με δικαιολογήσει ο κόσμος που θα ταλαιπωρηθεί, διότι αυτή η συναυλία, επειδή έχει ένα χαρακτήρα πολύ, πολύ οικογενειακό, πολύ ζεστό, δεν μπορεί να γίνει στο μεγάλο κηποθέατρο που η απόσταση του τραγουδιστή από τον θεατή είναι 50 ή 100 μέτρα. Αυτός είναι και ο λόγος. Και λυπούμε πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη από τους θεατές που θα ταλαιπωρηθούν λιγάκι την Κυριακή.
0: Στο Μάνος Χατζηδάκης τι ώρα?
1: 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
0: Ωραία. Ναι. 9 το βράδυ. Θέλω να, πριν πας στη δεύτερη συναυλία και μένοντας σε αυτή εδώ στην πρώτη στα 50 χρόνια Γιώργος Χιντηράκης, να κάνω την εξής παρατήρηση. Όλο και πιο συχνά παρατηρώ ή έχω στα ακούσματά μου αυτή την περίφημη, την έντιχνη, τη μουσική έτσι όπως την ζήσαμε, όπως την έχουμε για όλες αυτές τις δεκαετίες που ανέφερες πίσω. Πολλές φορές και από περισσότερους νέους ανθρώπους. Είναι στροφή που γίνεται προς τα πίσω? Είναι ενδεχόμενα εκείνο το άκουσμα το οποίο είναι διαχρονικό, μένει και απλά δεν το είχα αντιληφθεί εγώ από τη δική μου την πλευρά και συνεχίζει να τραβά και νέους ανθρώπους που έχουν και τα άλλα ερεθίσματα και τα άλλα είδη μουσικής? Είναι αυτό που τους κερδίζει? Τι εκτιμάς, Γιώργο?
1: Όλα αυτά που είπες, Αγγέλα μου, αλλά το βασικότερο ξέρεις ποιο είναι? Ότι από το 2000 περίπου και μετά, δηλαδή μια 25 ετία και παραπάνω, έχει γίνει μια στροφή, δεν υπάρχει πια το καλό τραγούδι της εποχής των προηγούμενων εποχών. Δεν υπάρχουν οι μεγάλοι συνθέτες, υπάρχουν τραγουδιστές, όμως τα τραγούδια έχουν τελείως διαφορετική όψη. Είναι τραγούδια πολύ απλά, πολύ γρήγορα, που κρατάνε 2-3 μήνες, δεν έχουν διαχρονικότητα και έτσι γίνονται επανεκτελέσεις τραγουδιών του 60, του 70, του 80, του 90 με νέους τραγουδιστές και τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι σημερινά. Όμως η εποχή εκείνη δεν ξανάρχεται. Δεν ξανάρχεται γιατί δεν είναι μόνο τα κοινωνικά φαινόμενα της εποχής που αναγκάζουν το συνθέτη να γράψει ή να κάνει παραπάνω. Είναι και ότι κάποιες εποχές δεν βγαίνουν οι τραγουδιστές ή οι μουσικοί. Δεν βγαίνουν έτσι. Είναι η νομοτέλεια του κόσμου. Αυτή την εποχή περνάμε τώρα, σύν αυτά που είπες και εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Αρκεί να σου πω το εξής, ότι αν θυμάσαι εσύ που παρακολουθείς και πάρα πολύ την επικαιρότητα, λόγω της έλλειψης ενός μεγάλου τραγουδιού κάθε καλοκαίρι, που το καλοκαίρι είναι η καλύτερη εποχή για να κυκλοφορεί ένα τραγούδι, το περσινό καλοκαίρι, επειδή δεν υπήρχε λαϊκό τραγούδι μεγάλο-μεγάλο, αυτό που χάλασε κόσμο πάρα πολύ, ξέρεις ποιο τραγούδι ήταν? Ένα δημοτικό τραγούδι, το Γλέντι. Το Γλέντι. Πέρυσι ένα δημοτικό τραγούδι χάλασε όλο το καλοκαίρι κόσμο. Και φέτο επαναλαμβάνεται ακριβώς το ίδιο. Ένα καθαρά νησιώτικο τραγούδι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, οι καμπάνες, χαλάει κόσμο σε όλη την Ελλάδα. Άρα υπάρχει έλλειψη συνθετών κατά την άποψή μου.
0: Σε όλο τον κόσμο, αλλά μου αρέσει αυτό το γύρισμα ή αυτή η διαχρονικότητα ή όπως αλλιώς το είπαμε με τα ακούσματα που έχουν πλέον και οι νέοι άνθρωποι και βέβαια σε όλες αυτές τις βραδιές όπου υπάρχει η ζωντανή μουσική, όπου υπάρχουν τα μικρά ή τα μεγαλύτερα σχήματα, σε μικρά ή σε μεγάλα μαγαζιά, στην παραλία ή όχι, με γλέντια ή όπου αλλού, μπορεί κάποιος να ακούσει μουσική που όλα αυτά τα ακούσματα έρχονται ξανά σε εμάς και περνάμε καλά και περνάμε όλοι καλά. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και μπορούμε να το τραγουδήσουμε και ξέρουμε και τους στίχους, είναι εντυπωσιακό, θυμόμαστε.
1: Μπράβο. Αγγέλα, να σου πω κάτι. Ίσως θα είναι έκπληξη για τον πολύ κόσμο. Αυτό τον καιρό στην Αθήνα ένας σχεδόν 77 τραγουδιστής, ναι, έχει 7 μέρες τη βδομάδα δουλειά. Ξέρεις ποιος είναι? Ο Πασχάλης Αρβανιδίδης.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι οι τραγουδιστές δουλεύουν μία φορά τη βδομάδα. Ο Πασχάλης Αρβανιδίδης έχει 7 μέρες τη βδομάδα ή και 8 σε διάφορα κέντρα. Χαλάει κόσμο με την εποχή των Ολύμπιας, της συγγνώμης, του τρόπου, το του σχολείου κλπ. Άρα είναι όλα αυτά που είπες σωστά.
0: Πάμε στη δεύτερη συναυλία.
1: Η δεύτερη συναυλία είναι μια τιμητική εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης και εδώ πρωτοτυπή περιφέρεια, στον, ίσως στον μεγαλύτερο σύγχρονο συνθέτη τραγουδιών, τον το Χρήστο Νικολόπουλο. Ο Χρήστος Νικολόπουλος είναι ο σημαντικότερος συνθέτης της γενιάς τους, μετά από τους μεγάλους που έχουμε αναφέρει τους συνθέτες. Έχει γράψει περίπου 1000 τραγούδια και αυτή τη στιγμή, εάν απαριθμίσουμε τις επιτυχίες των τραγουδιών του, όλοι θα λένε και αυτό είναι δικό του, μα και αυτό είναι δικό του. Από τα πιο ελαφρά μέχρι τα πιο βαριά. Από το βήμα-βήμα, το νύχτα στάσου, το αν πεθάνει μια αγάπη της ψήθυρης καρδιάς, ωραίος και ωραία, όλους του κόσμου οι Κυριακές, πάμε στο Υπάρχο, στο Αγριολούλουδο, στο γύριζα από τη νύχτα, στο κάτω από το πουκάμισό μου. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ σεμνός, που αξίζει να τον τιμήσουμε εμείς οι Κρήτες τραγουδιστές, μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης, την Κυριακή 23 του Αυγούστου, στο μεγάλο κυποθέατρο πια, που βάζει 2.000 άτομα.
0: 23 Αυγούστου λοιπόν, στον Νίκος Καζαντζάκης.
1: Ναι.
0: Ποιοι θα είστε?
1: Λοιπόν, εκεί ακριβώς, επειδή ακριβώς εμείς οι Κρήτες τραγουδιστές, ναι, καταρχήν έχουμε πολύ μεγάλη ορχήστρα με την μουσική εμπειρία του Κώστα του Παπαδάκη, ναι, μια πολύ μεγάλη ορχήστρα και θα τραγουδήσουν ο υποφαινόμενος, ο Μιχάλης Εντελής, η Βαλιά Ειρηναίου, ο Μιχάλης ο Κλόντζας, ο Μανός ο Παπαδάκης, ο Γιάννης ο Κασοτάκης, ο Γιώργος ο Κλόντζας, η Μαρίνα Μάνου, η Χρύσα Σκρίμπα, η Χαρά Φραγκεδάκη, ο Ηλίας Μαυροειδής, ο Νίκος Λάπης και 2.000 άτομα.
0: Μάλιστα. Οι καλύτεροι όλοι σας, διαλεγμένοι ένας και ένας. Λοιπόν, δύο μοναδικές βραδιές, Μάνος Χατζηδάκης 26 Εβδόμου, όπως επίσης και στον Νίκος Καζαντζάκης 23 Αυγούστου, με αυτές τις δύο διαφορετικές συναυλίες, αλλά τα ίδια θα ξαναπούμε αν επιστρέψουμε στα προηγούμενα λόγια μας, για τα οποία μας ενημερώνει ο Γιώργος Οχεντυράκης. Εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλή δύναμη, καλή διασκέδαση και πάντα εκεί στις επάλξεις, Γιώργο.
1: Και σε σένα, Αγγέλα μου, καλό καλοκαίρι. Και ξαναλέω για τελευταία φορά ότι να με συγχωρούν οι άνθρωποι που θα ταλαιπωρτούν λιγάκι στο κυποθέατρο την Κυριακή, αλλά ο χώρος είναι πολύ κατάλληλος, ο μόνος κατάλληλος για αυτή την ζεστή συναυλία που απαιτεί ο τραγουδιστής με τον θεατή να έχουν απόσταση 2 μέτρων και όχι 50 και 100 όπως είναι στο μεγάλο. Ναι. Το πολύ πολύ να την επαναλάβουμε αργότερα.
0: Το πολύ πολύ, όσοι είναι εκεί να ανέβουν στη σκηνή να τραγουδήσουν μαζί σου, αυτό.
1: Α, και αυτό γίνεται. Κάτσουν οι Γεωργίου να το κάνουμε μια συντροφιά, μια παρέα.
0: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Η ώρα είναι 8:30. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
2: Γη,
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
7: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
9: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες χαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
8: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
9: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
9: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
9: Και στο lithi.gr.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν. Που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
14: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
15: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
16: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
15: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
16: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
17: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
16: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
17: Μήκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
18: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
17: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
18: Μήκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
19: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
20: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
15: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
21: Κλιν, κλιν.
22: Τι είναι αυτό?
20: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
15: Μπα.
20: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
0: Στα 38 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι πάντα στο ράδιο 984, την ζεστή μας καλημέρα σας στέλνουμε παρέα με τον Νίκο Σφακιανάκη από το στούντιο του σταθμού. Σας έχουμε δώσει τα δεδομένα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Άντε να σας πω και λίγο στον αθηναϊκό τύπο, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σήμερα ή πώς επιλέγεται για κάθε φύλο να καταγραφεί. Από την Καθημερινή, η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας, οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις. Σε καύσιμα και ρεύμα. Καταργεί το ΦΠΑ στο ρεύμα ο Μπέρναμ. Εγώ έβλεπα επίσης για το ρεύμα, για το ΦΠΑ, για την ενέργεια, για τα τρόφιμα, για τα φάρμακα. Και στην Κύπρο τι απόφαση πήραν, έτσι με καινούρια επικαιροποιημένη για να βοηθήσουν τον κόσμο. Και έλεγα ότι κοίταξε να δεις που άμα βρέχει ο Θεός φώτιση, εμείς κρατάμε εδώ ομπρέλα και αρνούμαστε όλα τα υπόλοιπα. 72 δόσεις ή εξοδικαστικός με ερωτηματικό τι σας συμφέρει, τα συν και τα πλήν της κάθε διαδικασίας για να επιλέξετε, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα. Και επίσης ακούστε τώρα, πόλεμος γιατρών για τον Botox, ποιοι μπορούν και ποιοι όχι να κάνουν επεμβάσεις. Απογευματινή, πρίκα 23 δις ευρώ σε 13 περιφέρειες, κονδύλια μαμούθ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση για έργα, εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 2026-2030, τα ακουγά και λέω εδώ κοσμογονία. Εάν μοιάσει με το Ταμείο Ανάκαμψης που πήραν μόνο οι 30 ή οι 40 και οι υπόλοιποι μοιράστηκαν κάτι ψίχουλα, τότε ρε παιδιά τι να πω για αυτή την πρίκα. Εφημερίδα των Συντακτών, πραξικόπημα Αδωνή, η κυβέρνηση διορίζει διοίκηση στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Τροπολογία δίνει το δικαίωμα στον υπουργό να τοποθετεί ανθρώπους της αρεσκίας του στον ανώτατο θεσμικό φορέα των γιατρών. Ριζοσπάστιοι συναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των ιμπεριαλιστών. Χτυπήματα σε ελληνόκτητα πλοία σε Μαύρη Θάλασσα και Ορμούς. Οι 4+1 αλλαγές στις συντάξεις χειρίας, τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση Κεραμέως. Η νομοθετική ρύθμιση η οποία πέρασε στην χθεσινή ημέρα, για να ξέρετε, για τους συνταξιούχους του δημοσίου. Απλά διευκρινίζω, από τον Αύγουστο η σύνταξη χειρίας θα παραμένει στο 70% αντί να μειώνεται στο 35%, ενώ για περίπου 75.000 δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα δεν θα εφαρμοστούν περικοπές ούτε θα αναζητηθούν αναδρομικά. Έτσι απλά κρατήστε το ως πληροφορία το για το τι λένε οι συνταξιούχοι στη συνέχεια της εκπομπής. Μανιφέστο. Ομερτά, Δίκη Λιγκερίδη, άλλα τα χείλη της αντιπολίτευσης. Από την Κόντρα, σε εκλογικό μαραθώνιο ποντάριο Μητσοτάκη, τώρα εναποθέτει τις ελπίδες του στην κόπωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στην επαναπροσέγγιση στελεχών που φλερτάρουν με το Σαμαρά. Τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αποτρέπουν τον ευνηδιασμό με προώρες εκλογές. Τι παριστάνουμε ότι είμαστε, γράφει στην πρώτη της σελίδα με ερωτηματικό η Εστία, 52 έτη μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και την τουρκική εισβολή. Η Κύπρος μας ξεπερνά σε εξαγωγές τεχνολογίας και μας κοντράρει στις άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ βλέπουμε το Ισραήλ με τα κιάλια. Από την Political, μετάθεση με το κλειδί στο χέρι, οριστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων. Δημοκρατία ώρα 0 και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Έρχονται διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και φορολογικό πλυντήριο με ερωτηματικό. Και τέλος, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική, μονόδρομος, η εξωστρέφεια για τρόφιμα και ποτά, ιστορικό ή υψηλό. 7,4 δισευρώ για τις εξαγωγές του κλάδου με άνοδο 48% από το 2020. Αυτά μπορείτε σήμερα να διαβάσετε. Έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα. Είπαμε και θα το ξαναπούμε ότι η τελική επιλογή για το τι ακούτε και το τι διαβάζετε ανήκει σαφέστατα σε εσάς τους ίδιους, για το πώς θέλετε να ενημερωθείτε. Εδώ στο στούντιο του Ράδιο 984 φιλοξενώ τον κύριο Απόλλωνα Φαργιαδάκη. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Κρήτης του Πυροσβεστικού Σώματος και είναι και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας.

0: Εσείς δίνετε από την δική σας την πλευρά το δικό σας τον αγώνα σε ό,τι έχει να κάνει και με την κάλυψη όλων αυτών των περιστατικών και με τα δύσκολα εργασιακά δεδομένα τα οποία έχετε και έχουμε κουβεντιάσει. Από την άλλη, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι δίνουν σημασία σε πράγματα τα οποία λέγονται αυτή την ώρα και από την πλευρά της πολιτείας και από τις δικές σας τις υπηρεσίες. Άλλοι τα αγνοούν και πάνε παρακάτω. Δηλαδή είμαστε όλοι μας πραγματικά μέσα σε ένα εκρηκτικό μείγμα όταν ο καθένας κάνει ό,τι του αρέσει.
1: Δυστυχώς βρισκόμαστε, κύριε Δουλγεράκη, στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου. Ήδη έχουμε τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές ανά την Ελλάδα και στην Κρήτη ακόμα. Ευτυχώς έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής όλες τις ανάρξεις αλλά και τις μεγάλες, τα μεγάλα περιστατικά τα οποία έχουν συμβεί το προηγούμενο διάστημα τόσο στο Μεγιδοχώριο όσο και στην Ιερά Πέτρα, να τα ελέγξουμε παρά τις δύσκολες συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν πάρα πολύ δύσκολα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι δεδομένο κάθε περιστατικό το οποίο θα εκδηλώνεται, θα αντιμετωπίζεται όπως αυτά. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι μας, μα όλοι μας, να κλείσουμε τα αυτιά μας σε οποιοδήποτε ακούει και λέει, ούτε ότι είμαστε γραφικοί, ούτε είμαστε οτιδήποτε και βγαίνουμε κάθε τόσο και λέμε τα ίδια και τα ίδια, διότι η κατάσταση αυτές τις ημέρες ειδικά, δέστε το κόκκινο Red Go που έχει βγει ήδη για την μισή Ελλάδα σχεδόν, αν δείτε σήμερα το χάρτη, αλλά και τις επόμενες ημέρες θα είναι ακόμα δυσκολότερη η κατάσταση. Αντιλαμβανόμαστε όλοι λόγω της περιόδου, τα μελτέμια και τις υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες έρχονται το επόμενο διάστημα. Θα δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση και ένα περιστατικό που θα εκδηλωθεί θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Και αφήστε τους άλλους να λένε ό,τι θέλουν. Έτσι.
0: Η μεγάλη αλήθεια είναι ότι, ξέρετε, μπαλατζάρουμε πάρα πολλές φορές και παίζουμε με το θυμικό μας πάρα πολλές φορές ή το αφήνουμε να λειτουργεί οι πολίτες αυτό το θυμικό. Όταν γνωρίζουμε ποια είναι η ευθύνη ή θα θέλαμε να είναι η ευθύνη της πολιτείας απέναντι στην πρόληψη και όχι μόνο απέναντι στην καταστολή, αλλά ξεχνάμε από την άλλη γιατί μας συμπαρασύρει αυτό το θυμικό και ποιες μπορεί να είναι οι δικές μας οι ευθύνες. Όταν εγώ, ας πούμε, 17 του μήνα, γιατί το έχω μπροστά μου, την ημέρα της Αγίας Μαρίνας, έβλεπα αυτή την ανακοίνωση από την δική σας την υπηρεσία που απίφθηκε. Είναι συμβουλές, εσείς το λέτε σύσταση, εγώ το λέω συμβουλές για το τι θα πρέπει ο καθένας από εμάς να προσέχει για να μην προκαλέσει πυρκαγιά, αλλά ακριβώς την επόμενη μέρα είχαμε τη φωτιά στο Μελιδόνι σχηματικά γιατί κάποιος έκανε εργασίες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι χαρακτηριστικότατο έτσι παράδειγμα της αναγκαιότητας καθημερινά, αν όχι καθημερινά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, να βγαίνουμε, να μιλάμε, να τονίζουμε την επικινδυνότητα και την αναγκαιότητα που θα πρέπει να έχουμε όλοι με υπευθυνότητα, διότι, ωραία, η πολιτεία είναι εδώ, η πολιτεία θα αντιμετωπίσει στην καταστολή, η πολιτεία κάνει πρόληψη, ενδεχομένως να μην έχει κάνει τα πάντα και να χρειάζεται να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Αλλά τι να κάνει η πολιτεία σε έναν οποιοδήποτε χ αύριο το πρωί κάνει ανάλογο ό,τι έκανε προχθές στο Μελιδοχώρι. Καταλαβαίνετε λοιπόν την ευθύνη την οποία έχει ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά και κάθε μια μας από εμάς που πρέπει να προσέχει την καθημερινότητα. Η πρόληψη καλή είναι, τα λόγια καλά είναι, αλλά πρέπει να αναλογιστούμε και ο κάθε ένας μας ξεχωριστά την ατομική μας ευθύνη, τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε αυτές τις μέρες. Δεν νομίζω ότι χάλασε ο κόσμος αυτούς τους δύο μήνες που έχουμε δύσκολους μπροστά μας ακόμα να αποφύγουμε να κάνουμε οτιδήποτε θα προκαλέσει πυρκαγιά, φωτιά, σπινθήρα έτσι, στην εξοχή και να το κάνουμε μετέπειτα. Δεν νομίζω ότι χάλασε ο κόσμος οτιδήποτε είναι αυτό, είτε εργασίες στους κήπους, στα χωράφια μας, είτε οικοδομικές, είτε οτιδήποτε, να φτιάξουμε μια πόρτα, να κάνουμε οτιδήποτε, ηλεκτροκόλληση, τροχό. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει συνείδηση όλων και γι' αυτό η υπηρεσία σε ταχτά χρονικά διαστήματα βγαίνει και βγάνει διάφορες ανακοινώσεις προκειμένου να ξαναυπενθυμίζει και να ξαναυπενθυμίζει και εμείς από την πλευρά μας να στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια προκειμένου να πάμε παρακάτω με ό,τι καλύτερο.

0: Καλύτερες συνθήκες μπορούμε.
1: Και βέβαια κανείς από εμάς δεν κάνει να ξεχνάει ότι μέσα από τα δύσκολα τα δικά σας τα εργασιακά, όπως κατ' επανάληψη μας έχετε πει και μέσα από το βήμα της ίδιας εκπομπής, δίνετε τη δική σας τη μάχη και δίνετε τον δικό σας τον αγώνα, γιατί σαφέστατα στη μάχη εναντίον της φωτιάς, για την κατάσβεση της φωτιάς, είσαστε οι πρώτοι που μπαίνετε και είσαστε οι τελευταίοι οι οποίοι φεύγετε. Εμάς μας διώχνετε, γιατί δεν έχουμε αυτή την εμπειρία, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και ο κίνδυνος είναι δικό σας. Εσείς τον αντιμετωπίζετε για τη δικιά σας στενοκεραιότητα.
0: Αυτή είναι η καθημερινότητα του πυροσβέστη, είτε είναι χειμώνα, είτε είναι καλοκαίρι. Και πολλές φορές λέω το εξής, ότι ο πυροσβέστης εκεί που πάει όλοι οι άλλοι φεύγουν. Ή εκεί που πάει, ό,τι πάει, όταν πάει να δουλέψει, πάει σε μια καταστροφή. Γι' αυτό ο πυροσβέστης το καλύτερο δυνατό που είναι, θα είναι να μην δουλεύει. Διότι όπου πάει υπάρχει μια καταστροφή, είτε σε υλικό αγαθό, είτε σε ανθρώπινες ζωές, απώλεια ανθρώπινων ζώων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι συνθήκες κάτω τις οποίες εργάζονται οι συνάδελφοί μου αυτή τη στιγμή, και το χειμώνα αλλά για την καλοκαιρινή περίοδο τώρα που συζητάμε, είναι πάρα πολύ δύσκολες. Απλό παράδειγμα. Βλέπετε όλο τον κόσμο αυτές τις ημέρες με όλες τις συστάσεις του καύσωνα τις οποίες γίνονται, ότι να βρουν ένα μέρος σκιερό κάπου με ένα κλιματιστικό να μπορέσουν να περάσουν την ημέρα του καύσωνα, και παρόλα αυτά βλέπετε ότι όλος ο κόσμος γκρινιάζει ότι δεν μπορεί να αντέξει τις θερμοκρασίες. Φανταστείτε όμως ότι αυτές τις ημέρες όλοι οι συνάδελφοί μου που είναι στο σώμα, στην περιφέρεια Κρήτης, είναι στα περιπολικά, μες στη ζέστη, έτσι, σε καθημερινή. Και δεν γκρινιάζω, λέω, αποτυπώνω την πραγματικότητα, αποτυπώνω, είναι υποχρέωσή μας, αυτή είναι η δουλειά μας. Αλλά θέλω να εξηγήσω την κατάσταση και την κάτω από ποιες συνθήκες ο πυροσβέστης εργάζεται. Και δεν είναι μόνο αυτό, καλείται να αντιμετωπίσει και ένα περιστατικό καθημερινά, διότι καθημερινά έχουμε περιστατικά σε όλη την Κρήτη, με ό,τι θερμικό φορτίο έχει αυτό, πέρα εννοώντας του καύσωνα, τη στιγμή που πάει να αντιμετωπίσει το περιστατικό, οπουδήποτε είναι αυτό, έτσι, σε οποιοδήποτε χωριό ή μέρος της Κρήτης, με τη ζέστη αυτή και επίσης την κατάσταση από την άλλη πλευρά, το να είναι 24 ώρες στο περιστατικό, διότι αυτός που δουλεύει αυτή την ώρα δουλεύει 24 ώρες στο περιστατικό, συν το γεγονός ότι λείπει καθημερινά από την οικογένειά του. Ένα πολύ σημαντικό, έτσι, πρόβλημα για εμάς τους πυροσβέστες αυτή την περίοδο.
1: Και επειδή με μιλήσατε έτσι για καθημερινά περιστατικά, να υπενθυμίσω ότι χθες είχαμε στα Βορίζια μια φωτιά η οποία έχει κάψει κοντά 10-10,5 με στρέμματα γης, γεωργική και δασική έκταση, και νομίζω παραμένουν ακόμα οι δυνάμεις σας.
0: Ακριβώς, παραμένουν οχήματα και σήμερα.
1: Είχαμε στο Χόνδρο επίσης με μια μεγάλη φωτιά, αντιμετώπιστηκε και αυτή έγκαιρα, έκαψε μισό στρέμα, και στη συνέχεια τη δουλειά την αναλαμβάνει σαφέστατα το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Αλλά η ουσία είναι ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν πρώτοι για αυτό.
0: Στη συνέχεια είχαμε και άλλο περιστατικό το οποίο αντιμετωπίστηκε έγκαιρα, έτσι, και από τους πολίτες της Μελέσσας. Ναι. Θέλω να πω ότι καθημερινά έχουμε περιστατικά, για να μην πω δεκάδες, αρκετά περιστατικά. Καθημερινά. Απλώς και εσείς οι δημοσιογράφοι και ο κόσμος, έτσι, μαθαίνει τα κυριότερα, τα μεγαλύτερα που παίρνουν κάποια έκταση, και ευτυχώς, όπως είπα και προηγουμένως, αντιμετωπίζονται και αυτά εύκολα, γρήγορα. Όμως έχουμε καθημερινά, η αγωνία μας, κύριε Δουργεράκη, αυτή την περίοδο είναι αυτά τα περιστατικά, τα συνδυαστικά, έτσι, όταν, όπως είχαμε το περιστατικό αυτή την ώρα προχθές στο Μεγιδοχώρι, και την στιγμή που κάναμε κινητοποίηση, αντιμετωπίσαμε αυτό το περιστατικό, ξέσπασε άλλη στην Αληθινή, όπως είχαμε χθες το περιστατικό στα Βορίζια, και την ίδια χρονική στιγμή είχαμε δώσει το βάρος όλο ένα αερίων μέσω νοσημάτων να κατευθύνονται στα Βορίζια, να ξεσπάσει ένα άλλο περιστατικό στη Βιάνου. Δέστε αποστάσεις. Δεν είναι μια κουκίδα στο χάρτη. Είναι οι αποστάσεις πάρα πολύ μεγάλες. Έτσι. Η αγωνία μας είναι αυτή εκείνη την περίοδο να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε έγκαιρα, προκειμένου να περιοριστεί τα πρώτα λεπτά, αν είναι δυνατόν, ή την πρώτη ώρα. Διότι δυστυχώς μετά, με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, έτσι, και θα επικρατήσουν το επόμενο διάστημα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο στη συνέχεια να μαζευτεί. Αυτή είναι η αγωνία μας στην καθημερινότητά μας.
1: Και με ένα μεγάλο ποσοστό από αυτές τις φωτιές, με βάση τα στατιστικά στοιχεία, τα πρόσφατα που βγήκαν και από το δικό σας το αρχηγείο, οι περισσότερες από αυτές τις φωτιές να προκαλούνται εξαιτίας της αμέλειας και της έλλειψης κινδύνου όλων εμάς, από όλους εμάς, αυτό που λέγαμε πριν από λίγο.
0: Δυστυχώς αυτό είναι το στενάχωρο. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι, το μάτι από πού ξεκίνησε. Από μια, έτσι, αμέλεια ενός ανθρώπου που θέλησε στην καρδιά του καλοκαιριού να κάψει υπολείμματα καλλιεργιών. Δεν πρέπει λοιπόν αυτό να το ξεχνάμε. Αυτό συμβαίνει δυστυχώς, παρά όλες τις προσπάθειες έχουμε κάνει και ενημέρωση που κάνουμε, βλέπετε ότι συνεχίζει ο κόσμος να υπάρχει η νοοτροπία, μα δεν θα συμβεί σε μένα. Δεν θα συμβεί, είναι κάτι το οποίο θα το κάνω και θα το ελέγξω, έτσι, θα κάνω αυτό που θέλω να κάνω και θα προσπαθήσω και άμεσα θα το ελέγξω. Δυστυχώς δεν μπορεί να ελεγχθεί κάτω από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο. Μακάρι να είναι δίπλα, μακάρι να έχει δίπλα του νερό, οτιδήποτε, δεν μπορεί. Πιστέψτε με, δεν μπορεί να το ελέγξει. Δεν προλαβαίνει να το ελέγξει.
1: Και βέβαια, από την άλλη, αυτό που λέγεται αντιπυρική προστασία, σε ό,τι έχει να κάνει με το καθάρισμα των χωραφιών, τις αντιπυρικές ζώνες, ένα πολύπλευρο θέμα, διότι έχει να κάνει πρώτον με την οικονομική στενότητα που έχουν οι Δήμοι και ο κάθε Δήμος για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό. Με την οικονομική στενότητα που υφίστανται ή με το κλείσιμο της Στρόφιγγας από την πλευρά της πολιτείας, η οποία δεν δίδει τα απαραίτητα κονδύλια. Το να το κάνεις μόνος σου σαν ιδιώτης, το γνωρίζετε γιατί από χωριό είμαστε όλοι μας εδώ στην Κρήτη, ότι το κόστος είναι δυσβάσταχτο και δεν μπορεί κανείς από εμάς να το αντιμετωπίσει με ευκολία. Ερχόμουν πριν από λίγες ημέρες από την Νότια Κρήτη, έβλεπα πραγματικά τα χωράφια, οι ελιές από μέσα τα χόρτα να φτάνουν στο ύψος πάνω των ελιών και λες πώς την ευχή μπορείς να καταφέρεις να κλαδέψεις, να καθαρίσεις αυτά τα οικόπεδα. Από την άλλη είναι εκείνο το «μα εσείς δεν βλέπετε τα του οίκου σας κύριοι των Δήμων και δεν καθαρίζετε, φωνάζετε σε μένα να πάω να καθαρίσω, άντε πείτε μου που θα βρω άκρια».
0: Δυστυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα. Η Ήπεθρος καθημερινά το βλέπουμε όλοι, έχει εγκατεληφθεί λόγω της οικονομικής στενότητας που υπάρχει και που δεν αποδίδει πλέον προς τον κόσμο και βλέπετε όλο τα χωράφια είναι όλα καλλιέργητα, έτσι, και δεν μπορείτε να φανταστείτε την επέκταση μιας πυρκαγιάς τη στιγμή που έχει ξεσπάσει κάπου σε τέτοιου είδους εκτάσεις. Κυριολεκτό, μέχρι να ανοιγοκλείσετε τα μάτια σας έχει μεταφερθεί πέρα του χιλιόμετρου. Κάτω από τις συνθήκες, επαναλαμβάνω, που επικρατούν αυτές τις ημέρες, ενώ με την ξηρασία και τους ανέμους. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορείς όμως και να υποχρεώσεις τον κόσμο με οποιοδήποτε μέτρο, αν δεν βρεθούν άλλα μέτρα προκειμένου να αξιοποιηθεί η γη αυτή, προκειμένου να καλλιεργηθεί. Σε ό,τι αφορά τα ακαθάριστα οικόπεδα ή τις υποχρεώσεις των Δήμων, είναι σε ό,τι αφορά τα οικόπεδα που είναι υπό την ιδιοκτησία του Δήμου και, ή της περιφέρειας. Είναι και αυτή μια πραγματικότητα ότι πολλά εξ αυτών, έτσι, ενδεχομένως να είναι ακαθάριστα.
1: Μα ούτε τα ρέματα είναι καθαρισμένα, ούτε τα καλάμια είναι κομμένα.
0: Δυστυχώς τα ρέματα θα φτάσουμε πάλι στο σημείο την περίοδο με τις πρώτες βροχοπτώσεις, ναι, να τρέχουμε έτσι. Αυτό. Δέστε Γιώφυρο, προχθές περνούσα από το Γιώφυρο. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι, τι να πω, Αμαζόνιος. Αν περάσετε να δείτε αυτό το περιβόητο ρέμα που κατεβαίνει από το Δρακουλιάρι επάνω, έτσι, δεν μπορεί να περάσει κάποιος από μέσα. Το επόμενο διάστημα λοιπόν θα κληθούμε και θα λέμε μα τι κάνουμε με τις πρώτες βροχοπτώσεις.
1: Και δεν είναι μόνο ο Γιώφυρος, δείτε το ρέμα της Χρυσοβαλάντου επίσης, που δεν τις δίνουμε, που δεν δίνουμε σε αυτό το ρέμα μεγάλη σημασία, και εγώ περνούσα πρόσφατα από εκεί και έβλεπα τα καλάμια και έλεγα τι γίνεται. Και επίσης να σας πω ότι καταλαβαίνω αυτό που θέλετε να μου πείτε, γιατί σε εκείνη τη μεγάλη φωτιά η οποία ξεκίνησε από την πίσω πλευρά του βουνού από τη Βιάνο πριν από αρκετά χρόνια, τα πρώτα δέντρα που κάηκαν ήταν τα δικά μου, της δικής μου της οικογένειας, και γίνανε όλα παρανάλωμα του πυρός, δεν έμεινε τίποτα, τίποτα, μέχρι να πεις πιτς φυτίλι, τίποτα.
0: Ήταν μια μεγάλη καταστροφή.
1: Οι φίλοι, οι πιλότοι με τα ελικόπτερα, όταν τους έδειχνα τι γινόταν και λοιπά, που είχαν μπει στην κατάσβεση της φωτιάς, μου λέγανε το ίδιο πράγμα. Τα πρώτα που καήκανε ήταν της δικής σου της οικογένειας τα χωράφια. Δηλαδή είναι πόνος ψυχής ο καθένας από εμάς όταν δεν αντιλαμβάνεται τι προκαλεί και πώς το προκαλεί.
0: Δυστυχώς ερχόμαστε κατόπιν εορτής, μετά που θα γίνει το γεγονός, και να λέμε όλοι και να κάνουμε διαπιστώσεις, και αυτός ακόμα που καμιά φορά είναι ο υπαίτιος του περιστατικού, και γι' αυτό ερχόμαστε εδώ και λέμε, μα δεν μπορούσα να το φανταστώ. Αυτό είναι η κοινή έτσι, διαπίστωση που ακούμε από τους ίδιους. Το θέμα όμως ότι ερχόμαστε εδώ, κάνουμε αυτό που κάνουμε και αυτό που κάνουμε και σήμερα και καθημερινά, να μην χρειαστεί να το πει, να μην χρειαστεί να το κάνει, να πιστεί με αυτά τα οποία ακούει στην καθημερινότητά του και τις προειδοποιήσεις τόσο από εμάς, τόσο από τα μέσα, τόσο από την υπηρεσία, και, να, και αυτά που βλέπει στην καθημερινότητά του από τα μέσα ενημέρωσης. Θα σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτό που έδειξε πριν από λίγο καιρό μεγάλο αθηναϊκό κανάλι από κάμερα που πήρε τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά στο Ρεόκαστο επάνω στην Θεσσαλονίκη, η οποία δυστυχώς θρηνήσαμε και δύο θύματα, τον πατέρα με το παιδί. Ξεκίνησε από την άκρη του δρόμου από ένα πέταγμα τσιγάρου. Και φαίνεται χαρακτηριστικά μέσα από την κάμερα, έτσι δίπλα από ένα δρόμο άσφαλτο που περνάει ένα αυτοκίνητο και μέσα σε δύο λεπτά ξεσπάει. Και αρχικά το λες, αν το βλέπεις, λες εντάξει, εκεί τι να κάνει. Κι όμως είδατε τι έκανε, που έφτασε, σε τι καταστροφή, σε τι όλερθρο προκάλεσε αυτή η πυρκαγιά μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα. Είναι παραδείγματα που πρέπει να μας προβληματίζουν και να μας συνετίζουν, έτσι ώστε να αποφεύγουμε να κάνουμε ανάλογα πράγματα εμείς.
1: Βέβαια, κανένας δεν λογάται με μεγάλη ευκολία ποιο είναι το κόστος αυτής της επιχείρησης κάθε φορά. Επίσης από την άλλη, διότι είπαμε από τη μία ότι, ξέρετε, δεν έχουμε τα χρήματα να πάμε στον καθαρισμό, οι Δήμοι δεν έχουν τα κονδύλια που χρειάζονται για να φτιάξουν τις αντιπυρικές ζώνες, να φτιάξουν το αγροτικό τους δίκτυο, γιατί αυτά είναι τα υπαρκτά και τα μεγάλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν όλες οι υπηρεσίες οι οποίες μπαίνουν μέσα στη φωτιά, αλλά και κανένας δεν λογάται επίσης ποιο είναι το κόστος αυτής της μηχανής που κινητοποιείται κατασταλτικά, είτε με τις επίγειες δυνάμεις είτε με τις εναέριες δυνάμεις. Ας πούμε κάτω στο Μελιδόνι, πόσα ήταν τα εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούσαν
0: στο Μελιδοχώρι? Κύριε Δουλγεράκη, το κόστος είναι τεράστιο. Τεράστιο.
1: Ήταν 11 τα
0: 11
1: εναέρια.
0: Φανταστείτε. Ωραία. Ότι από την πρώτη στιγμή κινητοποίηση στο Μελιδοχώρι ήταν 25 οχημάτων. Αυτό που αναφέρω, τα 25, είναι τα υδροφόρα. Διότι υπάρχουν και τα βοηθητικά οχήματα, τα οποία είναι οι ομάδες των πεζοπόρων, που ήταν άλλες 5 ομάδες πεζοπόρων. Ήταν τα βοηθητικά οχήματα των διοικητών, των τομεαρχών, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά και ορθά. Κάθε αξιωματικός είχε ένα τομέα, άλλος βορρά, νότο, ανατολή, δύση, προκειμένου να συντονιστούν η κατάσβεση και η επιχείρηση καλύτερα. Λοιπόν, και από την άλλη, 11 εναέρια μέσα. Τα 4 εναέρια της Κρήτης, 2 του Ηρακλείου, 2 των Χανίων, 4 τα air tractor τα οποία ήρθαν από το Τατόι, 2 από την Ελευσίνα και το ένα Ericsson που ήρθε από την Καλαμάτα. Αντιλαμβάνεστε το κόστος που ανεβαίνει μια τέτοια αντιμετώπιση. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είχε και συνέχεια, διότι αυτή η φωτιά, όταν παίρνει μια τέτοια μεγάλη έκταση, οφείλουμε να την φυλάμε για μέρες για το ενδεχόμενο αναζωπηρώσεων. Δεν είναι ότι μέχρι το βράδυ πιάστηκε η φωτιά, δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο και τελειώσαμε. Δεν τελειώνουμε, κύριε Δουλγεράκη. Συνεχίζει η φύλαξη μέχρι να κρίνουν οι επικεφαλείς που είναι στο σημείο ότι είναι ασφαλές και ότι δεν θα κάνει αναζωπήρωση, δεν θα υπάρχει κάπου δηλαδή σημείο κάτι το οποίο να αναζωπηρωθεί μετά από 24-48 ώρες. Έχουμε φωτιά την οποία την φυλάγαμε για μέρες, όπως ήταν η φωτιά της Ιεράπετρας. Κάτσαμε μετά εκεί πέρα πάνω από 15 μέρες προκειμένου να υπάρξει φύλαξη. Δηλαδή δεν είναι το κόστος μόνο την πρώτη στιγμή, συνεχίζει για πάρα πολύ καιρό μέχρι να υπάρχει ασφάλεια.
1: Όπως και σήμερα παραμένετε στα βορίζια. Ακόμα.
0: Ακριβώς και σήμερα.
1: Έτσι. Δώστε μου τη δυνατότητα να πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα για να είμαι εντάξει με το χρόνο μου. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
1: Plus.
2: Mm-hmm. Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
7: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
8: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
9: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
10: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου. Και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
9: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
10: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
11: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών δετρωμάτων.
10: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
11: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
10: Και στο lithi.gr.
12: Κυριακή, 26 Ιουλίου. Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Χορεύουμε για την Ηλιακτίδα. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστα διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό συγκρότημα του Νικόλα Καράζη. Χορεύουν μικροί και μεγάλοι χορευτές από τις σχολές Μαυρόκοστα. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιακτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του Κυποθεάτρου.
13: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
14: Είμαστε στο στούντιο του Ράδιο 984, παρέα με τον κύριο Απόλλωνα Φραγεδάκη. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Κρήτης Προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας. Μιλάμε για τα δύσκολα και για τις φωτιές. Τώρα, ξέρετε, θέλω να σας πάω σε ένα άλλο κεφάλαιο, διότι και τις συμβουλές ακούσαμε και τη στάση τη δική μας ακούσαμε και τη στάση την δική σας ακούσαμε. Και για το κόστος, το δυσβάστακτο κόστος του λειτουργώ επιχειρησιακά και σβήνω μια φωτιά, το ακούσαμε. Αλλά ξέρετε, θέλω να σας πάω σε αυτά τα οποία κατά καιρούς λέτε με επιφυλακή, γενική επιφυλακή, τα δικά σας σε ό,τι έχει να κάνει τα θέματα, τα εργασιακά. Εάν έχετε πάρει μια ανάσα, αν και πρόσφατα ο κύριος Τουρνάς το έλεγε και μέσα από κάποιους διαγωνισμούς, ενισχυθήκατε με επιπλέον άτομα έτσι ώστε να μπορέσετε να καλύψετε τις ανάγκες σας.
15: Κύριε Δουζεράκη, να το πάρω από το τελευταίο. Ενισχυθήκαμε, θα ενισχυθούμε. Αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Τουρνάς, που επιτέλους, όπως είπα κάλλη αργά παραποτέ, μια προκήρυξη η οποία έχει σχεδιαστεί και έχει δει το σώμα τις ανάγκες τις οποίες έχει τα επόμενα χρόνια λόγω εξόδου πάνω από 4.000 συναδέλφων λόγω συνταξιοδότηση μέχρι το 2030-31. Έτσι, και θα πρέπει να γίνει ημέρινο και ο σχεδιασμός προκειμένου αυτές τις θέσεις να καλυφθούν για να λειτουργήσει το σώμα εύρεθμα. Ο διαγωνισμός λοιπόν αυτός θα έπρεπε να έχει βγει από αρχές του έτους και καταφέραμε να τον βγάλουμε κατά μεσής της αντιπυρικής περίοδου. Στις 19 του μηνός προχθές τελειώσαν τα δικαιολογητικά τα οποία είχαν, δηλαδή έκλεισε ο διαγωνισμός. Μέχρι πότε θα γίνει να βγουν οι πίνακες, να μπουν για εκπαίδευση, για να μπορέσουν αυτοί οι συνάδελφοι να έλθουν στις υπηρεσίες ανά την Ελλάδα όπως έχουν κατανεμηθεί και δει στην περιφέρεια Κρήτης 55 συνάδελφοι, 15 σε κάθε Ηράκλειο, Λασίθη και Χανιά και 10 στο νομό Ρεθύμνης. Θα έρθουν οι ενίσχυοι, ναι, αλλά δυστυχώς δεν θα έρθουν αυτή την περίοδο που εμείς χρειαζόμαστε αυτή την βοήθεια. Και ερχόμαστε πάλι και λέμε ότι, παρόλο βέβαια οφείλω να αναγνωρίσω ότι και ο προηγούμενος υπουργός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε ενίσχυση του σώματος με προσλήψεις, αλλά πάντοτε στα χαρτιά. Και τι εννοώ με αυτό? Οι προσλήψεις οι οποίες προανήγγειλε η προηγούμενη πολιτική ηγεσία, ο κ. Κεφαλογιάννης, ήταν πάνω από 1.100. Όντως ήταν. Το θέμα είναι όμως την περίοδο την οποία διανύουμε, δεν έχουμε καμία από αυτή. Διότι μέσα σε αυτές ήταν οι 600, οι οποίες αυτή την ώρα εξηγώ ότι τρέχει για να ολοκληρωθεί, και ήταν επίσης η αύξηση των θέσεων μέσω Πανελληνίων τόσο στο κομμάτι των αξιωματικών, όσο και στο κομμάτι των πυροσβεστών. Αυτή όμως, κύριε Δουλγεράκη, είναι για να μπουν στις Πανελλήνιες φέτο περισσότερα παιδιά, και είναι το νούμερο το 1.100 που σας αναφέρω, και θα βγουν αυτό μετά από 4 χρόνια στην Αθήνα και στην Κρήτη, συν ακόμα άλλα 2 για να έρθουν στην Κρήτη. Οπότε αντιλαμβάνεστε στα χαρτιά και στα λόγια του να αναφερόμαστε ότι ενισχυόμαστε. Ναι, καλώς ενισχυόμαστε, αλλά δυστυχώς όμως για να δει πυροσβέστη η Κρήτη θέλει κάποια χρόνια μέσω των Πανελληνίων.
14: Μιλάμε λοιπόν με μέλλοντες χρόνους.
15: Και αυτές τις ανάγκες τώρα που υπάρχουν, που είναι τεράστιες οι ανάγκες αυτή την ώρα σε ελλείψη προσωπικού επάνω στο νησί, ερχόμαστε και τις καλύβουν ήδη υπηρετούνται συνάδελφοι με μια διαταγή του εκάστοτε διοικητή σε μια πυρκαγιά, όπως ήταν χαρακτηριστικά και χθες και προχθές. Με το που ξεσπάσει μια πυρκαγιά ξεκινάμε. Βάλτε μερική επιφυλακή, και βάνουμε σε μερική επιφυλακή, και ανάλογα την εξέλιξη του περιστατικού προχωράμε ύστερα στη γενική. Είναι το σύνηθες και η καθημερινότητα του πυροσβέστη. Και τι σημαίνει? Ο πυροσβέστης, ο οποίος έχει σχολάσει το πρωί στις 7.30 ώρα το πρωί, σε πρώτη φάση μπαίνει ένας μικρός αριθμός στη μερική μέσα, και στη συνέχεια στη γενική μπαίνουν όλοι οι συνάδελφοι. Γι' αυτό βγαίνουμε
14: κάτω. Δηλαδή ξαναεπιστρέφει στην υπηρεσία του αυτός που έχει φύγει 7.30 ώρα το πρωί.
15: Ακριβώς. Έτσι λειτουργούμε. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο έργο μας και να ανταποκριθούμε στους πολίτες.
14: Πόσοι είσαστε, εσείς οι μόνιμοι, πόσοι είναι οι εποχικοί, τι δεδομένα έχουμε έτσι αριθμητικά για την Κρήτη?
15: Το σύνολο των πυροσβεστών επάνω στο νησί μαζί με τους εποχικούς, η εποχική είναι περίπου στους 130, η μόνιμη είναι περίπου στους 1.000 επάνω στην περιφέρεια Κρήτης. Και ερχόμαστε λοιπόν να είναι αυτή η καθημερινότητά μας με τις ελλείψεις οποίες υπάρχουν, και ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε και το άλλο οξύμορο, το προηγούμενο διάστημα, το να βγάνει το νομό Ηρακλείου υπεράριθμο, να παίρνει κόσμο, όπως έχουμε πει και έχουμε βγει και έχουμε καταγγείλει ότι αυτό ήταν ένα καθαρά μόνο λογιστικό τρίκτσιο, δεν έλυσε κάτι, και να παίρνει κόσμο από το Ηράκλειο να το πηγαίνει στο Λασίθι, που ουσιαστικά σε πρώτη φάση ό,τι νομός και να αντιμετωπίσει πρόβλημα και περιστατικό στην Κρήτη, στην καθημερινότητά μας, ενισχύεται από τους άλλους νομούς. Οπότε αυτό που έγινε ήταν δωρονάδωρο. Δεν χρειαζόταν να γίνει και να ξεσπιτωθούν οι συνάδελφοι αυτοί και να φύγουν από εδώ να πάνε στη Θεία Ιερά Πετρά ή ο Νικόλαο. Έτσι. Διότι και αυτοί τώρα το επόμενο διάστημα, όταν έχουμε πυρκαγιά στο Ηράκλειο, ξανά θα έρθουν στο Ηράκλειο.
14: Θέλω μία μετάφραση σε αυτό το δελτίο τύπου, το οποίο είχε εκδοθεί από το γραφείο της βουλευτή Λασιθίου της κυρίας Πυριδάκη για τους εποχικούς πυροσβέστες, και λέει: χρήσιμη στα μέτωπα, ανεπιθύμητη στην εξέλιξη και στην εκπαίδευση, στη Βουλή Απαξίωση των Εποχικών Πυροσβεστών, με ρώτηση Σπυριδάκη και Πουλά. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς την μετάφρασή του. Λέει: αναδεικνύει την άνηση μεταχείριση των εποχικών πυροσβεστών, τους αποκλεισμούς που προκαλούνται ισχύοντα ηλικιακά κριτήρια, την απαξίωση της πολιετούς επιχειρησιακής τους εμπειρίας. Τώρα, συγγνώμη για τη βραχνάδα της φωνής, έτσι, ταλαιπωρώ και τον κόσμο και εσάς, αλλά λίγο με τα air condition, λίγο με τη ζέστη, λίγο με τα παγωμένα νερά την πατάμε, και τις καταγγελίες για αποκλεισμό τους από σύγχρονες και κρίσιμες εκπαιδεύσεις του πυροσβεστικού σώματος. Δεν το καταλαβαίνω.
15: Κυρία Σπυριδάκη, αναφέρεται στο ηλικιακό όριο για το διαγωνισμό, τον οποίο έτρεξε το προηγούμενο διάστημα και από ό,τι φαίνεται στους επόμενους διαγωνισμούς έχουν σκοπό να κάνουν το ίδιο, δηλαδή το ηλικιακό όριο ενώ άλλο ηλικιακό όριο τους είχαν υποσχεθεί, αυτή είναι η αλήθεια, στον κόσμο τους εποχιακούς συναδέλφους, προκειμένου να μπορέσουν να μετέχουν στο διαγωνισμό αυτό, και άλλο ηλικιακό όριο τους έχουν βάλανε σαν όριο στο διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να αποκλείονται οι συνάδελφοι αυτοί να μην μπορούν να καταθέσουν τα χαρτιά τους. Τώρα από εκεί μετά σε κάποιες εκπαιδεύσεις, δυστυχώς υπάρχει μέρημνα εκπαιδεύσεις που γίνονται στην καθημερινότητα για το μόνιμο προσωπικό, δεν μετέχουν οι εποχιακοί συνάδελφοι, θεωρώντας το αρχηγείο ότι είναι συγκεκριμένο το έργο το οποίο παρέχει ο εποχιακός συνάδελφος, έτσι, και για το χρόνο το οποίο το παρέχει, και έχει κρίνει κατά αυτόν τον τρόπο. Κατά την άποψή μου, λάθος, γιατί θα μπορούσε να εκπαιδευτεί και να δοθεί δυνατότητα στον εποχιακό συνάδελφο να επεμβαίνει, να παρεμβαίνει και σε άλλα περιστατικά, πάντοτε μετά από παροχή μιας συγκεκριμένης εκπαίδευσης, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί, έτσι, και με ασφάλεια και προς την υπηρεσία, να διευρύνει τη δυνατότητα της υπηρεσίας.
14: Πολιτικό καθαρά λοιπόν είναι το θέμα και η απόφαση σε ό,τι έχει να κάνει με τους εποχικούς πυροσβέστες και την ταλαιπωρία τους και όλα αυτά τα οποία ακούμε κάθε χρόνο, σε ό,τι έχει να κάνει με την δική τους την υπηρεσία, την εργασία, την μονιμότητα την οποία ζητούν και όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Φραγκεδάκη, πρόληψη. Η πρόληψη πώς βαθμολογείται από εσάς, βιωματική δική σας εμπειρία, γνώστης του αντικειμένου από την άλλη, παιδιά με γνώσεις είσαστε, αυτή η προληπτική η κατάσταση στην οποία μπαίνουμε κάθε χρόνο, αναζητούμε κάθε χρόνο, μιλάμε για πρόληψη, πώς βαθμολογείται αυτή την ώρα, επίπεδο Κρήτης.
15: Έχουν ξεκινήσει.
14: Και από τους Δήμους και από την Περιφέρεια, από απαντές.
15: Έχουν, κύριε Δουζεράκη, θα μιλήσω ξεκάθαρα. Έχουν γίνει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολλά πράγματα και αρκετή δουλειά. Όμως, δυστυχώς, πρέπει να γίνει ακόμα περισσότερο. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα. Είτε είναι από την πλευρά των πολιτών να ανταποκρίνονται σε αυτά τα οποία τους καλεί η πολιτεία να κάνουν το αυτονόητο, προκειμένου να καθαρίζουν τις περιουσίες τους με τον νόμο εκεί σε ό,τι αφορά τα ακαθάριστα οικόπεδα, αλλά και από την άλλη πλευρά η πολιτεία να μπορέσει να ανταποκρίνεται σε αυτές τις υποχρεώσεις της. Και τι εννοώ με αυτό? Ό,τι περιουσιακό στοιχείο το οποίο κατέχει μέσα σε αστικό ιστό να είναι το ίδιο και αυτή η τυπική, προκειμένου να είναι καθαρό όπως οφείλει να το έχει, για να μπορούμε να αντιμετωπίζεται ένα περιστατικό εύκολα, και επίσης οδικό δίκτυο επάνω στα βουνά τα οποία καθημερινά ανεβαίνουμε και θέλουμε να έχουμε καλή πρόσβαση για να μπορούμε να επεμβαίνουμε γρήγορα, έγκαιρα και με ασφάλεια. Δυστυχώς αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, έτσι, και έχω ξαναπεί και άλλη φορά ότι εδώ υπάρχει και μια ατομική ευθύνη του κάθε τοπικού προέδρου, τοπικού αντιδημάρχου, τοπικού του δήμου της περιοχής, έτσι, που γνωρίζει πού έχει δάσος, πού υπάρχει επικινδυνότητα με βάση τα στατιστικά δεδομένα τα προηγούμενα χρόνια, εννοώντας ότι έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές, έτσι ώστε στις περιοχές αυτές να φροντίσει, έτσι, να έχει συντηρηθεί το δίκτυο, προκειμένου να μπορούμε να επέμβουμε με ασφάλεια, και επίσης να υπάρχει σημείο υδροδότησης με νερό, το οποίο να υπάρχει μια πίεση συγκεκριμένη για να μπορούμε να πάρουμε νερό. Γιατί παρατηρούμε και αυτό το γεγονός, δηλαδή να υπάρχει σημείο υδροληψίας σε ένα σημείο και τη χρονική στιγμή την οποία θέλουμε να πάρουμε νερό δεν έχει για πολλούς λόγους ή δεν έχει την ανάλογη πίεση, το οποίο τότε είναι άχρηστο. Αναγκαζόμαστε μετά ύστερα να επιστρατεύουμε οχήματα, υδροφόρες των Δήμων, της περιφέρειας, άλλα, αυτό προκειμένου να μεταφέρουν νερό στο σημείο. Αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα που δημιουργείται εκείνη τη στιγμή, το αν το έχεις εκεί μπροστά σου, δίπλα σου, με την ανάλογη παροχή που θέλουμε, παρά να κουβαλάμε και να αντιμετωπίσουμε το περιστατικό.
14: Η μεγάλη πληγή δηλαδή ουσιαστικά είναι το οδικό δίκτυο, αυτή του η αδυναμία, η μη πρόσβαση στα περισσότερα σημεία, όπως επίσης και η υδροδότηση του συνόλου των σημείων.
15: Ακριβώς. Να υπάρχει νερό. Αυτό σας λέω ότι είναι και η ατομική ευθύνη που έχει ο κάθε κοινοτάρχης, ο κάθε τοπικό σύμβουλος που ξέρει την περιοχή του καλύτερα από εμάς. Δεν είναι δυνατόν η πυροσβεστική υπηρεσία να μπορεί να ελέγξει όλους τους δρόμους της Κρήτης, το αν είναι βατή ή δεν είναι και να κάνει ενέργειες. Ούτε κάνουμε ένα έλεγχο επίσης υδροστομείων, διότι οι Δήμοι πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδους στέλνουν στην υπηρεσία και γνωρίζουμε ακριβώς που είναι τα σημεία υδροληψίας. Γίνεται έλεγχος από εμάς, οπότε ό,τι δούμε εκεί, είτε για συντήρηση του σημείου, είτε αν έχει παροχή και συνεχόμενη παροχή όπως εμείς θέλουμε κτλ. Δυστυχώς όμως τι γίνεται πολλές φορές. Αυτό, την στιγμή που τα ελέγχουμε το μήνα Απρίλιο και Μάιο, είναι όλα καλά. Αλλά τη στιγμή που θέλουμε να λειτουργήσουν, για κάποιο λόγο, εκείνη τη στιγμή.
14: Λόγω της εποχής, θα
15: έτσι, δεν υπάρχει. Αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε εμείς να ανταποκριθούμε με καλύτερη έτσι, δυνατότητα στο έργο μας.
14: Η Αχίλλειος Πτέρνα μπορεί να είναι αυτό, το οδικό δίκτυο δηλαδή, μαζί με το.
15: Σε αρκετές φορές.
14: Σε αρκετές
15: φορές. Πάρα πολλές φορές που βλέπω τους συναδέλφους, γιατί τη Χάνια υπηρετούν στο Υπηρεσιακό Συντονιστικό Κέντρο Κρήτης, ότι είμαι εδώ, την έχω πιάσει από τη μια πλευρά, από την από πάνω πλευρά, αν μπορούσα να πάω όχημα, θα την είχα σταματήσει. Δυστυχώς όμως δεν μπορώ, έτσι. Και έχει φύγει. Οπότε. Και καλούμαστε κατευθείαν, γι' αυτό θα δείτε το τελευταίο διάστημα, τις περισσότερες φορές είναι άμεση, ενώ στο παρελθόν υπήρχε και μια δυστοκία με τα εναέρια, πλέον είναι άμεση η κινητοποίηση των εναερίων μέσων, προκειμένου να αποφεύγουμε και αυτές τις περιπτώσεις.
14: Μάλιστα. Μία τελευταία κουβέντα. Την κουβέντα τη δική σας προς όλους εμάς, προς την πολιτεία, προς τους πολίτες, σε όλα τα ευήκοα ότα που σας ακούν αυτή την ώρα, με βάση τα όσα έχουμε πει μέχρι στιγμής, πριν σας αποχαιρετήσω.
15: Η πολιτεία θα πρέπει να σταθεί δίπλα στο πυροσβεστικό σώμα, δίπλα στους πυροσβέστες. Δίνουν μια τιτάνια μάχη μέσα σε δύσκολες συνθήκες, επικίνδυνες και πρωτίστως ανθυγιεινές. Θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, σε αυτό που ούτως ή άλλως έχει υποσχεθεί διαχρονικά και κανείς δεν το έχει κάνει μέχρι σήμερα, την αναγνώριση του επαγγέλματος του πυροσβέστη ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού. Και πάνω σε αυτό θέλω να πω, κύριε Δουργεράτη, το τελευταίο διάστημα έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια σαν Ομοσπονδία και το έχατε δει και εσείς και με μιλήσει, τι να αναγνωριστεί, να αναγνωρίσουμε 7 μορφές καρκίνου ως επαγγελματική ασθένεια του πυροσβέστη. Και δεν είναι κάτι ότι βγήκαμε μια μέρα και
14: εμείς
15: το λέμε.
14: Εμείς και η Πορτογαλία σε όλη την Ευρώπη δεν αναγνωρίζουμε τις επαγγελματικές ασθένειες, το ξέρετε.
15: Προχθές ψηφίστηκε ήδη στην Νορβηγία. Έχουμε και άλλες χώρες οι οποίες είναι σε ένα καλό δρόμο. Πιστεύω και ελπίζω το επόμενο διάστημα να ακολουθήσει και η χώρα μας. Και τι ζητάμε? Μετά από την μελέτη του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, που με συγκεκριμένα στοιχεία πλέον αποδεικνύουμε την αναγκαιότητα λόγω της συχνότητας του καρκίνου που εμφανίζεται στους πυροσβέστες, τι, να μπορούν να γίνονται προληπτικές εξετάσεις σε όλους τους συναδέλφους, διότι η πρόληψη είναι και οικονομικότερη και θα σώσει και ζωές συναδέλφων μου και εν συνεχεία
14: Δεν σας εγκρίνουν προληπτικές εξετάσεις?
15: Προληπτικές εξετάσεις συγκεκριμένες, οι οποίες για την αντιμετώπιση των μορφών αυτών καρκίνου. Όχι, τέτοιες εξετάσεις εξειδικευμένες, όχι. Και αυτό ζητάμε και εν συνεχεία, διότι θα νοσήσουν, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, εφόσον νοσήσουν, να υπάρχουν συγκεκριμένες μέτρα ανακούφισης στην οικογένεια και στα παιδιά του παθόντα, του συναδέλφου. Και δυστυχώς έχουμε καθημερινά, πρόσφατα τώρα, το τελευταίο μήνα, έχουμε 3 συναδέλφους χάσει με μορφή καρκίνου.
14: Μάλιστα. Προς τους πολίτες.
15: Οι πολίτες θα πρέπει να είναι δίπλα στην υπηρεσία, να ακολουθούν τις οδηγίες της υπηρεσίας και πρωτίστως με όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, αυτές τους 2 μήνες που απομένουν που είμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου, τους επόμενους δύο μήνες, που θα αντιμετωπίσουμε δύσκολες χειρικές συνθήκες, να αποφεύγουν να κάνουν οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην εξοχή έξω. Και από την άλλη, όταν αντιλαμβάνονται οτιδήποτε, καπνό εννοώ, στην ύπαιθρο όπου περνάνε, να επικοινωνούν με το 199 και το 112 άμεσα.
14: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και για το χρόνο σας και για τους λόγους σας και για όλα αυτά τα οποία σήμερα μας παρουσιάσετε μέσα από το στούντιο του Ράδιο 984, και σας καλώ να μείνετε λίγο μαζί μας ακόμα. Να πάμε στο επόμενο θέμα μας, γιατί θέλω να δώσω δύο διευκρινήσεις και μετά σας αποχαιρετούμε, κύριε Φραγκεδάκη, γιατί θέλω να καλημερίσω την κυρία Μαστοράκη. Είναι στη γραμμή μας, Νίκο. Καλημέρα σας, κυρία Μαστοράκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά εσείς πως είστε? Καλημέρα και στις ακροατές σας.
14: Καλά να είστε, καλά να είστε. Η κυρία Γεωργία Μαστοράκη, λέω σε όλους εσάς, είναι η ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του παιδικού οικολογίου «Η Χώρα των Παραμυθιών», μεγάλος ιδιωτικός παιδικός σταθμός του Ηρακλείου, με 4 παραρτήματα σε όλη την πόλη, και επίσης πρόεδρος του Συλλόγου Μικρών και Μεγάλων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Κρήτης. Ελπίζω να μην έχω κάνει λάθος, ναι?
1: Καλά το λέτε.
14: Ωραία. Λοιπόν, ξέρετε, σας κάλεσα σήμερα εδώ για δύο κουβέντες παραπάνω, διότι έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ σε ό,τι έχει να κάνει με τους παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, δεν ξέρω αν το λέω εδώ τώρα σε αυτό εδώ το σημείο σωστά. Και το ζητούμενο είναι ότι κάποια οικογένεια πρέπει, αν μη τι άλλο, να ρίξει λίγο παραπάνω προσοχή σε συγκεκριμένα πράγματα, σε ό,τι έχει να κάνει, γιατί εκεί γίνονται τα λάθη, τουλάχιστον από ό,τι έχω αντιληφθεί μέχρι σήμερα από παραδείγματα που έχω ακούσει, και έτσι κάποιοι μπορεί να χάσουν και το πρόγραμμα. Έχετε την καλοσύνη, αφού ξεκίνησαν οι αιτήσεις αυτές, να μας πείτε τι πρέπει από όλα να γνωρίζουν οι γονείς για να μην πέφτουν σε αυτά τα λάθη?
1: Ναι, σωστά το λέτε. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Έχουν ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθούν στις 5 Αυγούστου στις 23:59 ακριβώς το βράδυ. Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΤΕΤΑ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxNet. Είναι σημαντικό λοιπόν οι γονείς να γνωρίζουν ότι τις πρώτες ημέρες η πρόσβαση στη πλατφόρμα γίνεται σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του άφημί τους. Ενώ από τις 24 Ιουλίου και μέχρι η λήξη της προθεσμίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι πλέον οι δικαιούχοι. Δικαίωμα βέβαια συμμετοχής έχουν εργαζόμενες μητέρες, αυτοαποσχολούμενες, άνεργες, με ενεργό δελτίο ανεργίας, καθώς και πατέρες που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους, εφόσον πληρούνται βέβαια οι προϋποθέσεις προγράμματος. Να συγκεντρώσουν λοιπόν έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά λοιπόν οι γονείς, να ελέγξουν προσεκτικά τη στοιχεία τους και να έχουν οποιαδήποτε απορία να ζητήσουν έγκαιρα ενημέρωση. Παράλληλα βέβαια θα ήθελα να ενημερώσω όλους τους γονείς του Ηρακλείου ότι για πρώτη φορά μπορούν να επισκεφτούν το παιδικό κολέγιο «Η Χώρα των Παραμυθιών», όπου να γνωρίζετε εξειδικευμένο προσωπικό θα τους βοηθήσει, χωρίς φυσικά καμία οικονομική επιβάρυνση, να συμπληρώσουν σωστά την αιτησούλα τους. Η υπηρεσία αυτή λοιπόν παρέχεται από εμάς για να βοηθήσουμε τους γονείς.
14: Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη και ποια είναι τα σημεία προσοχής, αν θα μπορούσα να συνεχίσω την ερώτηση?
1: Το σημαντικότερο λοιπόν είναι οι γονείς να έχουν ολοκληρώσει εν γέρα την προλογική τους δήλωση. Γιατί δυστυχώς χωρίς το εκαθαριστικό δεν μπορεί να προχωρήσει η αίτηση. Θα απορριφθεί δηλαδή αμέσως. Παρόλο που τα περισσότερα στοιχεία δλούνται αυτόματα πλέον από τα πληροφοριακά συστήματα που γνωρίζουμε όλοι, θα πρέπει να τα ελέγξουν προσεκτικά πριν την οριστική υποβολή, ώστε να αποψευθούν λάθη ή παραλήψεις. Επίσης, καλό είναι να έχουν ήδη διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως είναι το ΆΜΚΑ και το ΑΠΜΗ του παιδιού τους, καθώς και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εργασιακή τους κατάσταση, βεβαίως εργασίας ή ενεργή κάρτα ενεργείας, όπου φυσικά προσθετείτε. Μία ακόμη σημαντική συμβουλή είναι να μην περιμένουν τις τελευταίες ημέρες για να υποβάλουν την αίτησή τους. Κάθε χρόνο παρατηρείται αυξημένη κίνηση στην πλατφόρμα όσο πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας. Γι' αυτό μπορεί να, γι' αυτό μπορεί να δημιουργήσει καθυστερήσεις ή άγχος τελικά χωρίς λόγο. Τέλος λοιπόν, αφού ολοκληρώσουν την υποβολή, είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, καθώς θα τους χρειαστεί σε περίπτωση που χρειαστεί, αν υποβάλλουν ένσταση. Αν κάτι δεν πάει καλά, θα υποβάλλουν ένσταση.
14: Ναι, αλλά μιας που μιλάμε για το ΕΣΠΑ και μιας που καταλαβαίνει ο καθένας από εμάς ότι πάει με βάουτσερ το πράγμα, τι κάνει ο ενδιαφερόμενος γονιός αν δεν έχει πάει βάουτσερ ή έχει πρόβλημα?
1: Ο ενδιαφερόμενος γονιός, αν δεν πάρει βάουτσερ, θα πρέπει, θα τον συμβούλευα να μην απογοητευτεί, αν δεν δει το όνομά του στα προσωρινά αποτελέσματα, γιατί μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων η ΕΤΑ θα ανακοινώσει τα προσωρινά αποτελέσματα και θα ακολουθήσει η περίοδος υποβολής ενστάσεων για όσους θεωρούν ότι υπάρχει κάποιο λάθος ή ότι η αίτησή τους χρειάζεται επανεξέταση.
14: Άρα,
1: η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό, κυρία Δελουγεράκη, οι γονείς να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της ΕΤΑ, ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα για τις σχετικές ημερομηνίες ή τις οδηγίες. Γιατί ίσως δοθούν και κάποιες παρατάσεις, όπως γίνεται και κάθε χρόνο. Επίσης, θα τους συμβούλευα να κρατήσουν αντίγραφο της αίτησής τους, φυσικά όπως προείπα και τον αριθμό πρωτοκόλλου, γιατί είναι απαραίτητα για την ένστασή τους. Για οποιαδήποτε όμως απορία, η ΕΤΑ διαθέτει υπηρεσίες υποστήριξης προς τους γονείς, ενώ όσοι βρίσκονται και στο Ηράκλειο και χρειάζονται κάποια πρακτική βοήθεια, μπορούν φυσικά να επικοινωνήσουν με το παιδικό κολέγιο τη χώρα των παραμυθιών, όπου εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να τους βοηθήσει.
14: Τώρα, ξέρετε, σκέφτομαι και θα σας ρωτήσω, μετατρέπω τη σκέψη αμέσως σε ερώτημα. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής σταθμού μετά το βάουτσερ?
1: Τα βάουτσερ λοιπόν είναι ένα σημαντικό εργαλείο, όμως η επιλογή του παιδικού σταθμού πρέπει να γίνεται με βασικό κριτήριο φυσικά την ιδιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Καταρχάς, οι γονείς θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι ο παιδικός σταθμός είναι νόμιμα αδειοδοτημένος και συμμετέχει στο πρόγραμμα της ΕΤΑ. Στη συνέχεια, είναι σημαντικό να ενημερωθούν για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ένας σύγχρονος παιδικός σταθμός δεν προσφέρει φυσικά μία απλή φύλαξη, όπως καταλαβαίνετε, αλλά οργανωμένες παιδαγωγικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ολόκληρη ανάπτυξη του παιδιού. Εξίσου σημαντικό είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Οι γονείς δηλαδή είναι καλό να γνωρίσουν τους εκπαιδευτικούς, να ενημερωθούν για την αναλογία παιδιών και παιδαγωγών, να διαπιστώσουν αν υπάρχει μια σταθερή ομάδα προσωπικού που δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τα παιδιά. Παράλληλα, αξίζει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην επικοινωνία του σταθμού και με την οικογένεια. Αλλά τέλος θα πρότεινα να λάβουν υπόψη και πρακτικά ζητήματα όπως είναι η τοποθεσία και η ευκολία πρόσβασης, σχολικά, μεταφορά κτλ. Ένας σταθμός με περισσότερες επιλογές εξυπηρέτησης ή παραρτήματα μπορεί να διευκολύνει σημαντικά μια οικογένεια, ιδιαίτερα όταν αλλάζουν οι επαγγελματικές ή οικογενειακές τους ανάγκες.
14: Αυτό να φανταστώ ότι μπορεί να είναι και το μήνυμά σας προς τους γονείς, δηλαδή όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να ελέγξουν μετά το βάουτσερ για να έχουν κάνει μια σωστή επιλογή για το παιδί τους.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς, να κάνουν μια σωστή επιλογή. Και φυσικά θα ήθελα να ενημερώσω όλους τους γονείς και όσοι μας ακούν ότι το βάουτσερ δεν είναι και ο τελικός στόχος. Είναι το μέσο που δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερες οικογένειες να έχουν πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση. Αυτό λοιπόν που πραγματικά κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή του κατάλληλου παιδικού σταθμού για το παιδί τους. Γι' αυτό και προτρέπω όλους τους γονείς να επισκεφτούν τους σταθμούς που τους ενδιαφέρουν, να γνωρίσουν τους ανθρώπους, να ενημερωθούν για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να επιλέξουν το χώρο που τους εμπνέει εμπιστοσύνη και φυσικά ασφάλεια. Γιατί ένας παιδικός σταθμός δεν είναι απλώς ένας χώρος φύλαξης, είναι το πρώτο σχολείο της ζωής του παιδιού.
14: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις μας δώσατε αναφορικά με αυτό το θέμα, γιατί υπήρχαν αρκετά ερωτήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαστοράκη.
1: Καλά, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα από την πλευρά μου να ευχηθώ σε όλες τις οικογένειες καλή επιτυχία, μια όμορφη δημιουργική σχολική χρονιά, γεμάτη χαμόγελα, ασφάλεια και νέες εμπειρίες για τα παιδιά. Γιατί ένας παιδικός σταθμός δεν είναι απλώς ένας χώρος φύλαξης, είναι το πρώτο σχολείο της ζωής του κάθε παιδιού.
14: Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα
1: για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή
14: γεια
1: σας. Ημέρα.
16: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
17: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
18: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
19: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στη δουλειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
18: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
19: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή. Μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
18: Σκάσει αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
20: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
21: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
20: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
22: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
23: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-19-07.
24: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
25: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
26: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
25: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
27: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
0: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. Κυριακή 5 Ιουλίου, Γραμβούσα Μπάλος, μόνο με 60 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κρουαζιέρα. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
27: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς τα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
6: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
7: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

0: Λοιπόν, να σας δώσουμε προς το τέλος της εκπομπής και την πληροφορία που έχει να κάνει με τις συντάξεις χειρίας, διότι τελικά πέρασε η ρύθμιση με την αναστολή της περικοπής των συντάξεων χειρίας. Αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Στην άλλη έκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο πρόεδρος των συνταξιούχων ΙΚΑ νομού Ηρακλείου, ο κύριος Γιώργος Λενακάκης, που θα ήθελα να ακούσω τη δική του τη θέση πάνω σε αυτό το μείζον θέμα. Το κουβεντιάσαμε και στο παρελθόν αρκετές φορές αναφορικά με τις συντάξεις χειρίας. Τώρα πέρασε χθες η χθεσινή ρύθμιση, αναδρομικά βέβαια για τους δικαιούχους σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρόνια τα οποία μεσολάβησαν και είχε το 70% κατέβει στο 35%, δεν πρόκειται να δοθούν. Αυτό είναι κάτι που από την αρχή το είχαν πει, κύριε Λενακάκη, έτσι?
1: Έτσι. Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Πράγματι ψηφίστηκε η διάταξη να μην αφαιρεθεί μία εθνική σύνταξη, αλλά ως επίσης να μην προχωρήσει και μετά από 3 χρόνια από το θανόντα να το 70% να μην γίνει 35%. Ήταν μια διάταξη η οποία εμείς όλα αυτά τα χρόνια τη διεκδικούμε και την παίρνουμε ως παροχή που βαφτίζεται, ως παροχή βαφτίζεται η μη περικοπή. Γιατί πράγματι στον ιδιωτικό τομέα δεν έγινε κάποια περικοπή. Ανακοινώθηκε τότε από τον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας η περικοπή βάσει του νόμου Κατρούγκαλου και της μίας εθνικής σύνταξης, αλλά και μετά από 3 χρόνια το 70% της σύνταξης του θανόντα να γίνεται 35%, και αυτό το πήραν πίσω. Εμείς σαν συνταξιούχοι όλα αυτά τα χρόνια στις βασικές μας διεκδικήσεις ήταν να μην πειραχτούν οι συντάξεις χειρίας. Εξάλλου, όπως γνωρίζετε, τώρα και 10 χρόνια οι συντάξεις μας έχουν υποστεί δεκάδες μειώσεις από δεκάδες αντισυνταξιουχικούς νόμους.

0: Επίσης είχαμε, μια και μιλάμε για δεύτερη εθνική σύνταξη περικοπή, είχαμε και επιπλέον αύξηση της εισφοράς για την υγεία και στην κύρια σύνταξη. Μας πήραν και από την επικουρική, που οι επικουρικές συντάξεις έχουν να πάρουν 15 χρόνια αύξηση και έχουν μειωθεί κατά 80% και έχουν γίνει ένα μικρό επίδομα. Όμως πήραν και από εκεί για την υγεία, από την επικουρική σύνταξη, όπως πήραν και από τη συντάξη χειρίας. Δηλαδή από το θανόντα συνεχίζουν και παίρνουν εισφορά για την υγεία. Και θα ήταν μεγάλη κοροϊδία να μας πάρουν και τη δεύτερη εθνική σύνταξη.
1: Μάλιστα. Αφορά κοντά 8.500 δικαιούχους από το δημόσιο τομέα και κοντά 75.000 ό,τι έχει να κάνει με συντάξεις χειρίας από τον ιδιωτικό τομέα. Η θυγμένη ήταν του δημοσίου τομέα, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Ο νόμος αυτός εφαρμόστηκε στο δημόσιο και στον ΟΓΑ. Με αποτέλεσμα, μετά την τριετία, ακριβώς οι συντάξεις ήταν στο 35%. Αυτές επανέρχονται, χωρίς όμως να δοθούν τα αναδρομικά, χωρίς να πάρουν οι δικαιούχοι αυτά που τους είχαν κρατήσει αυτά τα χρόνια. Αλλά όσο επίσης, κυρία Δουλγεράκη, και στον ιδιωτικό τομέα, αυτή, γι' αυτό είπα στην αρχή ότι βαφτίζεται ως παροχή, η μη εφαρμογή τότε του νόμου. Να σας πω και κάτι άλλο, δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί ο νόμος αυτός. Διότι οι συντάξεις στον ιδιωτικό τομέα είναι πάρα πολύ χαμηλές. Και παραδείγματος χάρη, σε μια σύνταξη 800 ευρώ περίπου, αν πάρουμε το 70% είναι περίπου 550 ευρώ. Και αν πάει στο 35% είναι γύρω στα 190 ευρώ. Είναι κάτω από το πλαφόν που έχει ορίσει το 2021 η κυβέρνηση με την κατώτερη σύνταξη χειρίας στα 460 ευρώ. Άρα λοιπόν είναι ένας νόμος ο οποίος πραγματικά δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί ή δεν θα μπορούσες σήμερα να ζητήσεις από τις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες είναι πενιχρότατες, να ζητήσεις να πάει στο 35%. Δηλαδή ο νόμος αυτός έτσι αλλιώς δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί.
1: Μάλιστα. Και εδώ δεν μιλάμε για δώρο, όπως τουλάχιστον έχει λεχθεί μέχρι στιγμής προς τους συνταξιούχους. Είναι το αυτονόητο για την αδικία σε βάρος των συνταξιούχων, την αποκατάσταση των πραγμάτων, ναι.
0: Έτσι. Η αποκατάσταση αυτή, εμείς τώρα, για να πούμε και κάτι άλλο όμως, κυρία Δουλγεράκη. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε εσείς, τελευταία 4 μήνες οι συνταξιούχοι με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνταξιουχικών Οργανώσεων ήμασταν σε συνεχείς κινητοποιήσεις. Η τελευταία κινητοποίηση στην περιφέρεια Κρήτης έγινε πριν μερικές μέρες στα Χανιά. Και εμείς συνεχίζουμε τις διεκδικήσεις μας και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 5-9. Εκεί οι συνταξιούχοι θα κάνουμε ακόμα μία πανελλαδική συγκέντρωση και θα ήθελα από εδώ από το σταθμό σας να πω ότι και σε παλαιούς και σε νέους σωτήρες, ότι δεν θα ξεμπερδέψουν εύκολα με τους συνταξιούχους. Διότι εξόφθαλμα μας αφαίρεσαν ό,τι ακριβώς δουλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς δεν ζητάμε να μας δώσουν από τον προϋπολογισμό. Μας ζητάμε, κυρία Δουγκεράκη, να μας δώσουν αυτά που μας έχουν πάρει με δεκάδες συνταξιουχικούς, αντισυνταξιουχικούς νόμους όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί ακριβώς είναι χρήματα δικά μας, είναι και τα δικαιούμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Και θα μας έχουν πάντα μπροστά τους.
1: Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω από αυτά που λέτε με Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι είναι το επόμενο ραντεβού σας, έτσι.
0: Ναι, Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτέμβρη θα συμμετέχουμε και από την Κρήτη συνταξιούχοι στην πανελλαδική διαμαρτυρία των συνταξιούχων με τα αιτήματά μας, τα οποία θα είναι να ζητάμε πραγματικές αυξήσεις για τις συντάξεις. Ζητάμε να μειωθεί η ακρίβεια, να ελεγχθεί η ακρίβεια αυτή τη στιγμή που πραγματικά κατατρώει τη σύνταξή μας. Και επίσης να δοθούν όλα τα οποία μας έχουν αφαιρέσει αυτά τα χρόνια και μας τα οφείλουν. Μας τα οφείλουν. Οι συνταξιούχοι, η κυρία Δουλγεράκη, δεν περνάνε καλά. Να το ξέρετε αυτό. Βγαίνουμε για περιοδεία στα καφενεία και δεν βρίσκουμε συνταξιούχο να μιλήσουμε. Πού είναι οι συνταξιούχοι? Αυτό είναι ένα ερώτημα μεγάλο, γιατί είναι κρίμα μετά από δεκάδες χρόνια δουλειάς

0: να μην μπορεί ο συνταξιούχος να επικοινωνήσει με τον συνάδελφό του, να μην επικοινωνήσει με την οικογένειά του, μόνο να κρύβεται γιατί ακριβώς δεν έχει χρήματα να βγει έξω να πιει ένα καφέ.
1: Ούτως ή άλλως τα χρήματα θα πάνε είτε στα απαραίτητα για το σπίτι, είτε στο χαρτζιλίκι για τα παιδιά, βοήθεια των παιδιών και των εγγονιών. Να μην τα ξαναπούμε.
0: Ακριβώς για να καλύψουν τις ανάγκες, τις επίκουσες ανάγκες.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητά μας και τη ζούμε πάνω πολλά χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λενακάκη. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.

Σε αυτό εδώ το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε. Σε λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Αχενής με τον Νίκο Σφακιανάκη. Σας στέλνουμε ευχές ζεστές για μια όμορφη μέρα.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της.
1: Επισκεφτείτε τώρα τη μεγαλύτερη έκθεση επίπλων στην Κρήτη, Τζοράκης Home, και αποκτήστε όλα τα νέα μοντέλα στις κρεβατοκάμαρες Join με έκπτωση έως και 50% μόνο στο Τζοράκης Home.
0: Join στο Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
9: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
8: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
9: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
6: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε!
10: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
14: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου. Και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
10: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
14: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
10: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
14: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
10: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
14: Και στο lithi.gr.
15: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
16: Καμίνει και σήμερα η χώρα, με τον καύσωνα να ανακορυφώνεται και τις θερμοκρασίες να φτάνουν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Οι υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να τηρούν πιστά τις οδηγίες προστασίας τους. Αμείωτες οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης. Αυξάνονται οι διεκδικήσεις αποζημιώσεων από πολίτες σε βάρος του Δήμου Ηρακλείου για ζημιές σε αυτοκίνητα εξαιτίας της κατάστασης του οδικού δικτύου. Αυξημένο για ακόμα ένα τρίμηνο εμφανίζεται το δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση. κλιμάκωση, λέει η Eurostat σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και παραμένει πλέον υπερχρεωμένη χώρα. Πέρασε από τη Βουλή η τροπολογία που κλείνει το κεφάλαιο με τις περικοπές της συντάξης χειρίας. Δεν πρόκειται για δώρο, αλλά για αποκατάσταση μίας εκ των πολλών αδικιών σε βάρος των συνταξιούχων, λέει ο πρόεδρος της Ένωσης ΙΚΑ Ηρακλείου, Γιώργος Λενακάκης, στο Ράδιο 984. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι που του προκάλεσαν θανατηφόρες κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Έφυγε από τη ζωή η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα, θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.
15: 9.84. Ο καιρός.
16: Με τα σεραντάρια θα παίζει σήμερα και η Κρήτη, σχεδόν σε όλες τις περιοχές του νησιού, και τους ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ.
15: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

Γεια σας. Πάει και η Μεριλίντα στο μεσοβδόμαδο, Τετάρτη 22. Ένας-ένας μεγάλες φωνές και μεγάλοι καλλιτέχνες που εξέφρασαν μια άλλη Ελλάδα της προσμονής και της μεγάλης ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο, αποχαιρετούν ολοκληρώνοντας έναν κύκλο ηλικιακά, βιολογικά και καλλιτεχνικά. Η Μεριλίντα που έδωσε και κίνηση στο τραγούδι από τις πρώτες αποτέλεσε το αχώριστο, αχτύπητο καλλιτεχνικό δίδυμο με μια μεγάλη μορφή της μουσικής, τον Έλληνα τζαζίστα του Μπουζουκιού, τον Μανώλη Χιώτη, αυτόν που έκανε τη διπλή χορδή, το τετράχορδο, αυτόν που έκανε μεγάλες σκηνές σε όλες τις χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες να υποκλίνονται. Και από κοντά η Μεριλίντα μας εκούνησε μαντιλάκι και σιγά σιγά σβήνουν εμβληματικές παρουσίες και φωνές μιας άλλης Ελλάδας. Καλημέρα σε όλες και όλους, χιλιοτραγουδισμένα πάρα πολλά από το δίδυμο και από τη σόλο καριέρα στη συνέχεια της Μεριλίντα, πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλές γενιές. Έχουμε και άλλο Μεριλίντα, πάμε.

Πάει λοιπόν η Λίντα μεσοβδόμαδο με θερμοκρασίες που σπάνε τα κοντέρ. Μία ανώνυμη ρίση μας λέει ότι η ΙΤΑ ξεκινά από τη στιγμή που αρχίζεις να αμφιβάλλεις. Στον Περσικό γίνεται των χτυπημάτων το ανάγνωσμα. Ό,τι δεν κατάφερε τόσους μήνες θεωρεί ότι θα το καταφέρει με χτυπήματα μέχρι και την Τεχεράνη ο Τραμπ. Η απάντηση από την άλλη δείχνει ότι η αντιπυραυλική ασπίδα σε αμερικανικές βάσεις, στον κόλπο τουλάχιστον, είναι ένας ωραίος αστικός μύθος. Αλλά το μέτωπο του πολέμου διευρύνεται και πολλοί λένε ότι θα κολλήσουμε για τα καλά στα βαλτόνερα των βομβών. Στο μεταξύ δεν ξέρω τι πίνουν εκεί στο Λευκό Οίκο. Υποτίθεται ότι κυνηγάνε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ναι, αλλά χθες, σήμερα, ώρα Ελλάδος, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πυρηνική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Ξέρω, για ειρηνικούς σκοπούς. Έτσι λέει και το Ιράν, για ειρηνικούς σκοπούς την έχει. Πυρηνική βιομηχανία λοιπόν, με τους Ισραηλινούς να ξύνονται γι' αυτό το νέο σκαρίφημα του Τραμπ. Φαίνεται τα πυρηνικά στους Σαουδάραβες μονάρχες είναι ευλογημένα και είναι διαβολικά στους αγιατολάδες, δεν εξηγείται διαφορετικά. Έρχομαι στις θερμοκρασίες, θέλω να σταθώ σε μία έκφραση, δεν θα σχολιάσω περαιτέρω, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Βγήκε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και καλά έκανε χθες να πει προσοχή, συναγερμός, αποφύγετε εργασίες, αποφύγετε κυρίως εργασίες που μπορούν να δημιουργήσουν αποσπινθυρισμό μέχρι μεγάλη πυρκαγιά, ιδίως σήμερα Τετάρτη. Με τα θερμικά φορτία που θα κάνουν πάρτι. Πολύ καλά τα είπε. Είπε όμως και μία έκφραση που παρακαλώ πολύ δεν τη σχολιάσω, θέλω να την σκεφτείτε. Οι συνθήκες σήμερα Τετάρτη, λέει ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, προσομοιάζουν με το φαινόμενο στο μάτι. Γι' αυτό και η μέρα είναι πολύ επικίνδυνη. Οι ισχυροί δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι λειτουργούν ως καταβάτες στις ανατολικές περιοχές, δημιουργώντας συνθήκες που προσομοιάζουν με εκείνους που είχαν επικρατήσει κατά τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, είπε ο Υπουργός. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, τελεία. Και πάμε στα ωραία τώρα. Ενώ τα κόμματα διαγωνίζονται ποιος πάει με ποιον, πότε, τι θα γίνει κτλ, μέσα στη Βουλή γίνονται ωραία πράγματα. Ανώνυμη εταιρεία που θα παραλάβει τη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων για 50-50 χρόνια, για την ακρίβεια το κερδοφόρος μέρος, πολιτήρια, εισιτήρια, αναψυκτήρια, γιατί το άλλο το κοστοβόρο θα παραμείνει να καλύπτεται από τα πενιχρά δημόσια κονδύλια, είναι η υψηλή πύλη για να περνάνε στο εξής με δόξα και τιμή εταιρείες, ξυπασμένοι πλην όμως φιλάρχαιοι επενδυτές διαφόρων ειδών και τραπεζικών λογαριασμών, αρπακτικά για να βυσοδομούν κερδοσκοπικά πάνω στο σώμα των μνημείων, δηλαδή της μνήμης. Ό,τι ζούμε, ακούμε, βλέπουμε δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα. Είναι ένα λεπτομερές σχέδιο, προσεκτικά καταστρωμένο, ξεκινώντας το 18 όταν στον κατάλογο των 10.119 ακινήτων κυριότητας του ελληνικού δημοσίου που περνούσαν στην εταιρεία ακινήτων δημοσίου την ΕΤΑΔ, θυγατρική του λεγόμενου υπερταμείου, επί της προπροηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ φιγουράριζαν και δεκάδες μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι που κρύβονταν πίσω από διευκρίνησης τους κωδικούς. Τώρα πάμε σε άλλο πεδίο, παιδιά, καλοκαιριάτικα, σε fast track διάλογο 24 ωρών και ήρθε στη Βουλή ο νόμος για να γίνουν τα μνημεία και η μνήμη ΑΕ.
Όταν τη δεκαετία του 90 άνοιγε το θέμα της ιδιωτικοποίησης της δημόσιας ΔΕΗ στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, άνοιγε το γαϊτανάκι των ιδιωτικοποίησεων. Μετά τη ΔΕΗ ήρθε ο ΤΕ και γίνανε εταιρείες με πελάτες 10 εκατομμύρια πολίτες, σίγουρη επένδυση, και μετά άρχισαν και τα άλλα. Και κάπως έτσι φτάσαμε σήμερα ο πολιτισμός να είναι ανώνυμη εταιρεία. Ναι, ναι, δεν πάνε σε ιδιότητα μνημεία, μη φοβάστε. Η διαχείριση όμως, η κερδοφόρα θα είναι του ιδιώτη. Και όπως το έλεγε ο μεγάλος Ζωζέ Σαραμάγκο, και μια και μπήκατε στον κόπο, ιδιωτικοποιήστε στο φινάλε και την τάνα τη μάνα που σας γέννησε. Και όλα αυτά όταν προχθές τα σωματεία του Υπουργείου Πολιτισμού σε μια δυναμική συνέντευξη τύπου κατακεράνωναν το νομοσχέδιο που να φανταστούν ότι θα ερχόταν fast track στη Βουλή. Για να μην έχετε καμία αυταπάτη και οι ενάλλιες αρχαιότητες στο φορέα διαχείρισης. Βουτάς από ποντισμένο βυθισμένο σκάφος ως δίτης με μπουκάλες για να δεις ενάλλιες αρχαιότητες, πλέρωνε. Και πλέρωνε αδρά. Άμα θες σου κάνουμε και υποβρύχιο, γεύμα, δείπνο κτλ. Θα μου πείτε, αυτό σας μάρανε? Όχι, δεν μας μάρανε αυτό, διότι όποιος κατάλαβε, κατάλαβε τι είπε η εκπρόσωπος στα θέματα παιδείας του νέου κόμματος Τσίπρα. Αυτό με τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι πραγματικά ένας λογοδέτης άγριος. Είπε ότι θα κάνουν μεγάλες αλλαγές στο νόμο Πιερακάκη για τα μη κρατικά, αλλά δεν μπορούν να ακυρώσουν και το νόμο που έχει πάρει έγκριση από το ΣΤΕ στο πλαίσιο της ασφάλειας του δικαίου. Αλλά την ίδια ώρα δεν συμφωνούν με την κατάργηση του άρθρου 16 για τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση. Άρα, δεχόμαστε την κατάσταση με τα μη κρατικά, αλλά διαφωνούμε με την κατάργηση του συνταγματικού περιορισμού που άνοιξε την πόρτα στα μη κρατικά. Έχετε καταλάβει κάτι? Όχι. Είπα θα περάσουμε καλά και αυτό το καλοκαίρι. Την καλημέρα μου, λέει ο Χάρης, να το πάρουμε αλλιώς από τη στιγμή που το κράτος ιδιωτεύει και εμείς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ανάλογα. Επί του πρακτέου, λέει, προτείνω στάση πληρωμής φόρου που ανήκει η ΑΔΕ, στάση πληρωμής ΕΦΚΑ που ανήκουν τα νοσοκομεία, παιδεία, διόδια, ρεύμα, όσον ούπο νερό, τι το ήθελα το κοκορέτσι. 11 το βράδυ βλέπω εφιάλτες και κάνω σκέψεις επαναστατικές. Ευτυχώς, λέει, ξύπνησα στον καναπέ μου. Πάλι καλά που το κατάλαβες, Χάρη μου. Εντάξει, εντάξει, γράψε εσύ, αν κατάλαβες αυτό, Βαγγέλη από τα Χανιά, αναφορικά λέει με το σχόλιο περί υψηλών θερμοκρασιών που φέρουν μνήμες από το τραγικό συμβάν με το μάτι, η μνήμη τελικά είναι επιλεκτική, την κύρια ευθύνη και όπως αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος ανίκανη να διαχειριστεί την κατάσταση ήταν η κυβέρνηση Τσίπρα, που τώρα οι πλασματικές δημοσκοπήσεις τον θέλουν να διεκδικεί και πάλι την εξουσία. Ως λαός έχουμε πολύ κοντή και επιλεκτική μνήμη. Μας άξιζε ότι παθαίνουμε γιατί είμαστε κι εμείς ανίκανοι. Συγγνώμη, ο υπουργός άκουσε τι είπε. Ότι το φαινόμενο θα είναι δραματικό όπως μάτι. Και επειδή μιλάς για ανίκανη διαχείριση από την κυβέρνηση την προηγούμενη, την προ-προηγούμενη, να σου θυμίσω ότι οι διαχειριστές της προ-προηγούμενης κυβέρνησης γίναν μια χαρά επικεφαλής οργανισμών με την επόμενη κυβέρνηση. Το ξέχασες? Άρα, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός μπορεί και το κάνει και θέλει, γιατί η Μεγάλη Βρετανία είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί που κυριαρχούν τα λόμπι και οι πυθύνοι πολιτικοί νάνοι ηγετής και όπως ο δικός μας Μίστερ Μπίν, ακολουθούν τις όποιες οικονομικές ανοησίες. Σκέφτονται και αποφασίζουν οι υπάλληλοι των εταιρεών και των τραπεζών, όπως η κυρία Φόντερ Λάιεν. Εννοεί την κατάργηση του ΦΠΑ από την Αγγλία ο νέος Πρωθυπουργός. Και προφανώς αυτό δεν είναι πολιτική αλλά μάντζεστερ στο Δημαρχείο, αλλά είναι πολιτική αντιθάτσερ στο κυβερνείο. Καλημέρα στο Κωστή. Έχω, λέει, μια πρόταση. Αφού κόπτονται τόσο πολύ και έχουν τα red alarm από χθες και τα λοιπά, απορία. Γιατί δεν κήρυξαν τη σημερινή μέρα εθνική αργία?
μόνο αφήνουν μία με πέντε να μην δουλέψουν στις κρίσιμες, λέει, ναι, επαγγελματικές ομάδες, όπως είναι η delivery, η οικοδόμη κτλ. Κανονικά σήμερα έπρεπε να πούν εθνική αργία. Μα τι θες τώρα κι εσύ? Με βάση το αφήγημα ότι θα σκάσουμε στη ζέστη, κάθε μέρα θα είναι εθνική αργία. Βάλε λίγο φρένο. Είπαμε, μέσω καλοκαιριού, μέσω Ιουλίου, καλά τη βγάλαμε μέχρι εδώ. Να αισθανθούμε και λίγο ζέστη, άλλωστε από αύριο σε πολλές περιοχές γυρνά τούμπα ο καιρός. Η Θεοδοσία έχει την απορία αν η διαχείριση των αρχαίων μνημείων θα περάσει σε εταιρείες Ισραήλ. Δεν ξέρω, θα σου πω. Θυμάστε χθες τη σιτία από το Κρουαζερόπλοιο, ήρθαν οι Ισραηλινοί, ναι. Τους υποδέχτηκαν σώζοντας την τιμή της πόλης καμιά 35 στιακή που υπενθύμησαν ότι είναι καταπατημένη η Γάζα, διότι οι υπόλοιποι τους τρώσαν χαλιά. Καλώς ήρθε το δολάριο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Έχουμε κι άλλο μεγαλοδικηγόρο νεκρό με βίο τρόπο, μου γράφουν εδώ. Ναι, τον έχουμε όντως. Κάτι μου θυμίζει, λέει, με την περίοδο της δολοφονίας Ζαφυρόπουλου. Ωραία πράγματα στο κέντρο της Αθήνας. Κατά τα άλλα εξεχνιάζουμε τρομοκράτες και λοιπούς με Μολότοφ. Καλά και εσύ τώρα το τέλειωσες. Τέλος αγωνίας, μου λέει η Μιχαέλα. Αύριο ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα ΕΗ της χώρας. Βοήθειά μας, παιδιά. Μωρέ, μπράβο, ενδιαφέρον. Η Ματούλα μου γράφει: Γιώργο, άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για το θάνατο του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Μάλιστα. Και ο φίλος ο Δημήτρης μου λέει: πάω στοίχημα ότι σήμερα θα πλημμυρίσουν οι οθόνες με τα θερμόμετρα και ποια περιοχή της χώρας έκανε ρεκόρ θερμοκρασία σε βαθμούς. Η απορία μου είναι, έχει καμία αξία όλο αυτό αν η μία πόλη έχει 45 και η άλλη 43? Έλατε. Πάντως θέλω να σας πω ότι την ίδια ώρα στη Βόρεια Κέρκυρα, παιδιά, η έντονη κεραυνική δραστηριότητα και οι θυελώδες άνεμοι, τα μπουρίνια, ξημερώματα σήμερα, έχουν κάνει μεγάλες καταστροφές στις υποδομές και σε μια σειρά περιοχών, μέχρι και διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Από τον Αλμυρό μου γράφεται εδώ και το Μέγα Ιδρύ, μέχρι το Σίδαρη, την Κασιόπη και τον Άγιο Γεώργιο των Πάγων. Για να καταλάβετε τι σημαίνει καλοκαίρι. Έχει και μπουρίνια. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Η καλύτερη δουλειά, λέει ο Λιάκος, είναι να είσαι ψίστη σε μαγαζί, να δουλεύεις μπροστά στη φωτιά στους 250 βαθμούς και όταν βγαίνεις στους 43 να νιώθεις ότι κάνει κρύο. Μάλιστα, δεν το είχα σκεφτεί αυτό, Λιάκο μου. Μία αλήθεια έχει εδώ το πόνημα. Με τραγούδι για διάλειμμα.

0: 84. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες.
3: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
4: Ταπαστούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
12: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
13: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
14: Η ώρα είναι 10:30.
15: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
16: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
17: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
18: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
17: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
18: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
17: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
18: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
17: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
18: Και στο lithi.gr.
19: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
20: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
21: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
20: Όλα εξαιρετικής ποιότητας, με αυτά τη σόμα. νοσομήνου αστυγνωσώμα, αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο Τσούτσουρα.
21: Μπα.
20: Μπαξεβάνη. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκος Μπαξεβάνη.
22: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
23: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
22: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
23: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
24: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
25: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
20: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
25: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
20: Πολλά ή λίγα.
26: Δηλαδή.
20: Μπαξεβγάνης.
25: Κάτι λίγα.
20: Μπαξεβγάνης.
14: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
7: 10:32. Επιστρέψαμε. Μια μεγάλη μεγάλη καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο στην Πάρο, που μας στείλαν άλλη μήνυμα, καρφωτή δηλαδή, ότι μας ακούει λέει κάθε μέρα. Καλημέρα Αλέξανδρε, και σε σένα και στην όμορφη υπερκορεσμένη Πάρο. Ο φίλος μας ο καθηγητής στη Ρώμη, ο Κώστας ο Γιαννακάκης, είναι στα Χανιά και στέλνει το εξής μήνυμα. Καλημέρα, λέει, μνημείο αγνώστου ιδιοκτήτη. Καλημέρα από τα Χανιά. Να λοιπόν που μετά από αιώνες, η στάνη του παππού που έκανε την κουρά των προβάτων τέτοια εποχή, αναφέρεται αγνώστου ιδιοκτήτη σύμφωνα με το ελληνικό κτηματολόγιο. Κωστή, τ' ακούς? Κωστής είναι ο φίλος του Νίκου. Επέστρεψα από την Ιταλία, ας πρόσεχες, και βρήκα ένα επίσταυτο μπάχαλο τριτοκοσμικού κράτους στο κτηματολογικό γραφείο, έξω από το οποίο στο τέλος θα πρέπει να ανεγερθεί το μνημείο αγνώστου ιδιοκτήτη. Και θα τρέχει ο Κώστας τώρα για να βρει πώς θα δηλώσει τη στάνη του παππού που κάποτε γινόταν η κουρά των προβάτων. Δεν είναι μόνο ένα, είναι πολλά. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι πεδίο δόξης λαμπρό θα υπάρχει. Σύμφωνα με την εταιρεία κτηματογράφησης, μου στέλνει ο Κώστας μήνυμα, να τα ακούσει και ο καθηγητής, δεν είναι κτηματολόγιο πια, είναι εταιρεία. Α, εταιρεία πολιτισμού, εταιρεία κτηματογράφησης. Μια χαρά πάνε. Στο κτηματολόγιο λέει θα πάνε αφού τελειώσει η δουλειά η ιδιωτική εταιρεία. Καταλάβατε? Ωραία πράγματα. Λέει εδώ άλλος φίλος, ο Δημήτρης, περί ιδιώτευση του ελληνικού κράτους, συναφές. Υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα μας διαφεύγει και το άλλο είναι απορία. Μη φωνασκείτε οι περισσότεροι, γιατί όλα αυτά είναι μνημονιακές επιταγές. Η απορία είναι η εξής. Τα κέρδη, λέει, αυτών των ιδιωτών, των περισσότερων τουλάχιστον, που εμπλέκονται σε μεγάλες ιδιωτικοποίησεις, γιατί τα εγγυάται το ελληνικό δημόσιο? Γιατί είμαστε large. Ο Βαγγέλης επανέρχεται. Δεν ξέχασα καθόλου ότι αυτοί που διαχειρίστηκαν την τραγωδία στο Μάτι αξιοποιήθηκαν καταλλήλως και από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αυτοί που διαχειρίστηκαν την τραγωδία της Κύπρου συνεργάστηκαν με τον Καραμαλή και ολοκληρώθηκε το έργο των Τούρκων. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Φώτης μου γράφει: ξέρετε ποια είναι η πλάκα, ε? Αυτό το υπέροχο Υπουργείο Εργασίας και η κυβερνησάρα που δίνει εντολή για να μην δουλέψουν οι άνθρωποι στην οικοδομή τις ώρες έντονης ζέστης. Εννοείται ότι συμφωνώ. Δεν μας λέει όμως αν θα αναγκαστούν μετά από την εργοδοσία να συνεχίσουν το ωράριό τους και να τελειώσουν μετά τις 5 που τελειώνει η έντονη ζέστη. Και όποιος το αμφισβητεί ότι έτσι θα γίνει, να μιλήσει με κανένα οδηγό μπετονιέρας, πρέσας που ρίχνει τα μπετά, κανένα καλουπατζή κλπ. Από αυτούς που ασχολούνται ειδικά σε μεγάλα έργα, και να το ρωτήσει αν θα δουλέψει μετά τις 5 που λύγει απαγόρευση. Πληροφοριακά, λέει, ο αδερφός μου βαράει 17 ώρες εργασία, 17 επαναλαμβάνω, σαν οδηγός πρέσας κυροδέματος. Ξέχασα, δεν γίνεται, υπάρχει ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και η ψηφιακή κάρτα του επαγγελματία οδηγού με τα ψηφιακά ταχύματρα, ε! Ωραίο ανέκδοτο. Για ρωτήστε πότε έκαναν τελευταίο έλεγχο, αν τηρούν τα ωράρια τους οι οδηγοί σε μπετονιέρες και τα συναφή. Ωραία πράγματα, ε! Προσέξτε τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι επιμένουν σε άλλο ρυθμό. Ο πρώτος φιλοξενούμενος μας είναι ο κύριος Βασίλης Ασημακόπουλος, που σπούδασε νομικά στην Αθήνα, στη συνέχεια κοινωνιολογία στο Πάντιο, είναι διδάκτορας πολιτικής κοινωνιολογίας, μαχόμενος νομικός, ασχολούμενος με το εργατικό δίκαιο, τώρα που συζητάγαμε αυτό που μας έστειλε ο Φώτης, και το νέο του βιβλίο, θα το ρωτήσω απευθείας τη δουλειά έχει αλεπού στο παζάρι,
0: το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήσης. Ξέρετε ότι το καλοκαίρι προτείνουμε βιβλία. Έχει τον τίτλο «Οι σοσιαλιστές στην Ευρώπη από το 19ο στον 21ο αιώνα». Πάμε καλά, θα πει κάποιος. Καλημέρα, κυρία Σημακόπουλε.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη, καλή σας μέρα στους ακροατές στην Κρήτη και σε όλο το Αιγαίο, γιατί βλέπω μεγάλη επικοινωνία.
0: Ναι, ναι. Λίγο, αν έχετε hands free, απεγκλωβίστε το ή σταθεροποιηθείτε να μην έχουμε διακοπές. Και είπα κάτι έτσι εμφατικά. Είναι εποχή τώρα να ασχολείται κάποιος με το σοσιαλισμό στην Ευρώπη από το 10...
1: την ευρωπαϊκή με την ελληνική, γιατί έχει και έναν υπότιτλο σκέψη για την ελληνική περίπτωση. Mm-hmm. Και ουσιαστικά κάνει αυτή τη διασύνδεση, δηλαδή πώς κινήθηκαν τα πράγματα σε ένα χρονικό βάθος 150 χρόνων, τελευταίο 4ο 19ου αιώνα μέχρι 1ο 4ο 21ου, στην Ευρώπη και αντίστοιχα τα αντίστοιχα φαινόμενα που είχαμε στο ελληνικό κομματικό σύστημα ή στην ελληνική σοσιαλιστική οικογένεια ή στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό. Αυτή ήταν η σκέψη. Οπότε φαίνεται από την δική μου οπτική η ακμή, αν θέλετε, η έναρξη ακμή αλλά και η παρακμή αυτής της κομματικής οικογένειας.
0: Μάλιστα. Το ερώτημα που, γιατί αναμφίβολα υπάρχει το δικό τους πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα βαθύ στη μνήμη των κοινωνιών, εννοώ των σοσιαλιστών, αλλά από την άλλη το δικό μου ερώτημα είναι σήμερα σε συνθήκες ενός συστήματος απροσδιόριστου. Πολλοί μου λένε είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε, το γνωστό. Δεν ξέρω στην εποχή του AI αν μπορεί να το πεις έτσι. Είναι κάτι πιο αρπακτικό. Αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι πού βούλιαξε όλο αυτό το κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα των σοσιαλιστών, στο ότι τελικά αντί να αποτελέσει την εναλλακτική, ενσωματώθηκε πλήρως τα προτάγματα του συστήματος στο οποίο υποτίθεται ότι ήταν απέναντι.
1: Αυτό είναι κομβικό που θέτεται και θα έλεγα ότι μάλλον είναι, ακόμα και αν δεν το δει κανείς επιστημονικά και το δει βιωματικά ή εμπειρικά, είναι μια πολύ σύντομη και σωστή κατά τη γνώμη μου πολύ εύστοχη απάντηση. Αν το δει κανείς και θέλει να το επεκτείνει, μπορεί να το δει ότι πράγματι ήταν ένα ρεύμα το οποίο προέκυψε από τη βιομηχανική επανάσταση, έτσι ήταν η πολιτική έκφραση, αν θέλετε, αυτού του κόσμου, δηλαδή της εργασίας της εργατικής τάξης, που αρχικά ήθελε να το ανατρέψει αυτό το καπιταλιστικό σύστημα. Μιλάω για την Ευρώπη τώρα. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μπήκε σε μια λογική μετασχηματισμού του κράτους, έτσι, σε μια κοινωνική κατεύθυνση. Αυτό υπήρξε σαφώς. Ήταν η εκδοχή του καπιταλισμού των μεταπολεμικών δεκαετιών, αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό κράτος.

0: Αν θέλετε, είναι μια εκδοχή αυτού του πράγματος. Τα εργασιακά δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα, όλο αυτό το πλαίσιο, αλλά και όλος ο δημοκρατικός μετασχηματισμός. Θα σας έλεγα, αυτό ήταν αποτέλεσμα της δράσης των σοσιαλιστών, αλλά και όχι μόνο των σοσιαλιστών και σοσιαλδημοκρατών και εργατικών κομμάτων. Θα σας έλεγα και από το χώρο της κεντροδεξιάς, τη χριστιανοδημοκρατία, τη συντηρητικά κόμματα, μετά τον πόλεμο στην Ευρώπη, μπήκανε σε αυτό το πλαίσιο, ακριβώς γιατί αυτή ήταν η κεντρική ιδέα ανάπτυξης του καπιταλισμού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω ακριβώς της εμπειρίας των πολέμων, έτσι, και του Μεσοπολέμου, της ανόδου του ναζισμού κτλ. Και βέβαια της πίεσης που ασκούσε ένα αντίπαλο κοινωνικό σύστημα, έτσι, του υπαρκτού σοσιαλισμού, της Σοβιετικής Ένωσης τότε κτλ. Μετά το 89 πάμε σε μια άλλη κατάσταση, στη σύγχρονη δηλαδή εποχή των τελευταίων δεκαετιών, όπου εκεί υπάρχει ένας μετασχηματισμός του ίδιου του καπιταλισμού στο επίπεδο των παραγωγικών δυνάμεων, στο επίπεδο το διεθνοπολιτικό, έτσι έχουμε τη μεγάλη κατάρρευση, και άρα και οι ίδιοι, τα ίδια τα σοσιαλιστικά κόμματα, τα οποία έχουν ενσωματωθεί, αυτό είναι νομίζω το κρίσιμο σημείο, είναι η σχέση κόμματος κράτους για αυτά τα κόμματα, η ενσωμάτωσή τους δηλαδή, με αποτέλεσμα ως διαχειριστές αυτού του κράτους, στη νέα του εξέλιξη, αυτήν του αποεδαφοποιημένου νεοφιλελεύθερου χρηματιστικού καπιταλισμού, πείτε το όπως θέλετε, ουσιαστικά ενσωματώνονται και μεταμορφώνονται και τα ίδια αυτά τα κόμματα με συνέπειες πολιτικές και εκλογικές.
1: Κοιτάξτε, μιλάμε μία μέρα που έχει και άλλο συμβολισμό. Σαν σήμερα είχαμε τη σύνοδο του Bretton Woods. Αυτό που περιγράφεται πριν καν τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η μεγάλη συμφωνία για τις οικονομίες, η οποία
0: το
1: βεβαίως,
0: 1944.
1: Μάλιστα, η οποία βεβαίως μεταπολεμικά, αλλά αυτά μέχρι το 89, έχετε δίκιο. Το κρίσιμο ερώτημα, αν ισχύει αυτό, καταρχάς το βιβλίο φαντάζομαι ότι πραγματεύεται κινήματα, ρεύματα και προσωπικότητες σε αυτό το πεδίο από τον 19ο αιώνα στον 21ο αιώνα στην Ευρώπη, σωστά?
0: Ναι, η έμφαση είναι στην Ευρώπη. Η έμφαση είναι στην Ευρώπη και έχει και κεφάλαια για την ελληνική περίπτωση, ειδικότερα, ας πούμε, αναχρονική περίοδο, αν θέλετε.
1: Υπάρχουν κάποια σημεία, προφανώς εδώ το ενδιαφέρον είναι κάποιος να πάρει το βιβλίο σας, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήσι, αλλά αν σας ρωτήσει κάποιος, υπάρχουν κάποια κεφάλαια, να το πω έτσι ιστορικά, εχμής που κατά τη γνώμη σας δώσαν τον τόνο σε αυτό το ρεύμα?
0: Ναι, υπάρχει σε κάθε περίοδο, θα σας έλεγα. Η κεντρική ιδέα του βιβλίου είναι ότι η εξέλιξη της σοσιαλιστικής κομματικής οικογένειας έχει 4 κύματα, 4 φάσεις. Η πρώτη είναι η πιο επαναστατική, αν θέλετε, η κλασική μαρξιστική μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η δεύτερη είναι η περίοδος του Μεσοπολέμου, ότι εκεί πια αρχίζει και συμμετέχει σε κυβερνήσεις τα σοσιαλιστικά κόμματα, παραμένουν μαρξιστικά βέβαια σε εκείνη τη φάση. Μετά η μεγάλη περίοδος είναι αυτή που λέγαμε πριν, η μεταπολεμική, έτσι, που ξεκινάει, αν θέλετε, από τον Bretton Woods. Που τι ήταν τον Bretton Woods? Ήταν, έτσι, το σύστημα των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Έτσι, αυτό καθιερώθηκε εκεί. Ήταν ένα από τα 4, κατά τη γνώμη μου, θεμέλια του μεταπολεμικού κόσμου. Έτσι. Και μετά είναι το τέλος του ψυχρού πολέμου του 1989 και είναι η τέταρτη φάση, έτσι, του νέου αναθεωρητισμού, όπως λέμε, της σοσιαλδημοκρατίας. Αυτές είναι οι 4 φάσεις. Έχουν ένα στοιχείο η μία από την άλλη, πώς διακρίνεται. Διακρίνεται από μεγάλα ιστορικά καταλυτική σημασίας γεγονότα. Δηλαδή, η πρώτη από τη δεύτερη, ναι, έχει να κάνει με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την Οκτωβριανή Επανάσταση. Η δεύτερη από την τρίτη με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και η τρίτη με την τέταρτη με το τέλος του ψυχρού πολέμου. Μεγάλα, δηλαδή, ιστορικά γεγονότα επηρεάζουν καταλυτικά με κομματικούς σχηματισμούς, κυβερνητικής κλίσης και προοπτικής, έτσι, όπως ήταν τα σοσιαλιστικά κόμματα στα κομματικά συστήματα των χώρων.
1: Θέλω να σας ρωτήσω και προεκτείνω πια τη συζήτηση, γιατί το μυστικό εδώ είναι βεβαίως να ανακαλύψει ο αναγνώστης αυτό που τον ενδιαφέρει, σε αυτό που συμφωνεί, σε αυτό που διαφωνεί, σε αυτό που προεκτείνει τη σκέψη. Θέλω να σας ρωτήσω, στις μέρες μας η πορεία και των λεγόμενων σοσιαλιστικών ρευμάτων, αυτό που περιγράψατε στο πώς θα διαχειριστούν κυβερνητικά ένα κράτος, σημαίνει το αποτύπωμα που βλέπουμε και στην Ελλάδα σήμερα? Δηλαδή, ένα πολιτικό προσωπικό που το μόνο του ενδιαφέρον, μιλάω στο σύνολό του, είναι η

0: από το κοινωνικό γίγνεσθε. Από τα προγραμματικά ζητήματα, από τις ανάγκες. Mm. Δηλαδή μπαίνει σε ένα σύστημα, θα σας έλεγα, πολιτικής και κομματικής αυτοαναφοράς, έτσι, με στόχο την αναπαραγωγή του ως κοινωνικό στρώμα, θα σας έλεγα, πολλές φορές. Έτσι ίσως μπορεί κανείς να εξηγήσει και να ερμηνεύσει τις επιλογές πολιτικών προσώπων, γιατί κινούνται με τον Α ή με τον Β τρόπο. Τα κόμματα, λόγω ακριβώς της διαχειριστικής τους, ας πούμε, ενσωμάτωσης σε ένα τέτοιο σύστημα, εγκαταλείψανε σιγά σιγά, στα σοσιαλιστικά κόμματα αυτό ήταν πιο έντονο, τα οράματα κοινωνικού μετασχηματισμού, μπήκανε σε μια λογική διαχείρισης του παρόντος, φεύγει η λογική της μετάβασης. Κανείς συλλογικά δεν μεταβαίνει πουθενά, δεκαετίες τώρα, έτσι. Είναι η διαχείριση του παρόντος με συμφέροντα, με καταστάσεις, με αποτέλεσμα η διαχείριση αυτή να αποκτά έτσι και ατομικά χαρακτηριστικά. Τα ίδια τα κόμματα δηλαδή γίνονται και η αναπαραγωγή τους αυτοσκοπός. Mm. Δεν είναι τα ίδια ένα μέσο προς σκοπό.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Σημακόπουλε, το ερώτημα είναι αν λοιπόν είναι grosso modo το ίδιο πράγμα στην ουσία, αλλάζουν τα πρόσωπα, αν θέλετε και εκφράσεις. Γιατί ένας πολίτης που θέλει να πάει στις κάλπες να επιλέξει το αντίτυπο και όχι το πρωτότυπο? Δηλαδή, αν δεν έχεις ένα συλλογικό αντιπρόταγμα, το αν εσύ θα το πας, μιας και είμαστε στο Ηράκλειο, μέσω Γαζίου και ο άλλος μέσω Καστελίου, μικρή σημασία έχει ως αποτύπωμα. Θα το πας με τον ίδιο τρόπο στην τελική.
0: Ναι, μα προφανώς τώρα περιγράφεται ακριβώς την εικόνα της απονομιμοποίησης ή αποευθυγράμμισης, όπως λέγεται στη γλώσσα της πολιτικής επιστήμης, των κομμάτων και των κομματικών συστημάτων. Δηλαδή, ποιο είναι το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές? Ένα στοιχείο. Πολύ χαμηλό πια, έτσι είναι. Mm-hmm. Ποιος είναι ο βαθμός μεταβολής των πολιτικών επιλογών των πολιτών? Πολύ μεγάλος σε σχέση με το παρελθόν. Έχουν μειωθεί οι πιστοί, δηλαδή, αυτό θέλω να πω, οι σταθερές εντάξεις. Ποιος είναι ο αριθμός συμμετοχής των πολιτών στα κόμματα? Πολύ μικρότερος. Αυτό δηλαδή, ακριβώς αυτό αποτυπώνει. Και βέβαια αυτό είναι, θα σας έλεγα κατά τη γνώμη μου, μεγαλύτερη κρίση στο χώρο της αριστεράς. Αυτό και διεθνώς, για την Ευρώπη μιλώντας πάντα, αλλά και για την Ελλάδα ειδικότερα, και το βλέπει κανείς στο κομματικό σύστημα. Mm.
1: Μένω λίγο στο σήμερα. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος Ηλίας να το πάρουμε χαμπάρι: η Ελλάδα για όλους τους κυβερνώντες είναι μαγαζί και οι πολίτες πελάτες που καλύπτουν τη χασούρα του μαγαζιού. Θέλω να σας ρωτήσω, εάν μέχρι ένα σημείο στα μεγάλα πολιτικά και κοινωνικά ρεύματα οι θέσεις στην εργασία και ο κάτοχος των μέσων παραγωγής καθόριζαν, η εργασία εν πολλής, είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά, καθόριζαν και τα πολιτικά και ιδεολογικά στίγματα, στην εποχή του AI η εργασία μάλλον καταργείται. Το λέω έτσι χοντροειδώς για να συνεννοηθούμε. Άρα τα πολιτικά ρεύματα σε ποια βάση πια?
0: Ναι, η εργασία δεν ξέρω αν καταργείται, ο καπιταλισμός δεν καταργείται, η ανάπτυξη, αν θέλετε, των παραγωγικών δυνάμεων, γιατί αυτό είναι κωδικοποιώντας λίγο όλη αυτή η εξέλιξη με την τεχνητή, έτσι, με την ψηφιακή μετάβαση κτλ. Δεν σημαίνει ότι καταργείται η ανταλλακτική αξία, να το πω έτσι, η εργασία για την παραγωγή της υπεραξίας, καθόλου δεν καταργείται. Ή, αν θέλετε, αυτό είναι ένα ζητούμενο. Έτσι. Mm. Η μεταβιομηχανική κοινωνία δεν είναι μετακαπιταλιστική κοινωνία. Δεν προκύπτει αυτό από πουθενά. Ακόμα και αυτό που αναφέρατε στην αρχή.
1: Προφανώς έχετε δίκιο.
0: Ο κύριος, πώς εργάζονται στην οικοδομή και τα
1: λοιπά. Θα έρθω σε αυτό, γιατί ασχολήστηκε με το εργατικό δίκαιο, αλλά λοιπόν, και έχω κάποια στοχευμένα. Αλλά θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό. Σωστά το λέτε. Όμως από την άλλη, ο κόσμος της εργασίας δεν είναι πια ο ίδιος. Μια δουλειά που χρειαζόταν 100 θα γίνεται από 2, οι υπόλοιποι 98 παν στο περιθώριο, θα μείνουν και κάποιοι μεταφορείς, να το πω έτσι, όσο θα εξελίσθηκε η ρομποτική, και όλος αυτός ο κόσμος θα χάσει τη σχέση του με την εργασία. Δεν είναι ένα πρώτον κοινωνικό σοκ, και δεύτερον ποιος τους εκφράζει αυτούς?

0: Τεράστιο. Είναι μεγάλες αλλαγές, οι μεγάλες επαναστάσεις, οι παραγωγικές επαναστάσεις, έτσι, δύο ειδών επαναστάσεις υπάρχουν, οι πολιτικές, είτε εθνικές, είτε κοινωνικο-ανατρεπτικές, και οι παραγωγικές επαναστάσεις, έτσι, η βιομηχανική επανάσταση, η πρώτη, η δεύτερη του 19ου αιώνα και στις μέρες μας, έτσι, η τρίτη και η τέταρτη που λέγανε πριν από λίγα χρόνια, έτσι, μια έκφραση του Συρμού, που ήταν όλη αυτή η... Θα δείτε ότι σε όλα αυτά τα τις παραγωγικές επαναστάσεις και αλλαγές επιφέρουν όχι μηχανιστικά, αλλά με τη σχετική αυτονομία που έχουν οι θεσμοί, τα κόμματα, το επικοδόμημα που λέγαμε, επιφέρουν αλλαγές. Άμα το δείτε ιστορικά, πάντα συμβαίνει αυτό. Έτσι, στη βάση δηλαδή, οι εξελίξεις στην υλική παραγωγή, είτε στην παραγωγή υλικών προϊόντων, είτε άειλων υλικών ή συμβολικών κτλ. Αγαθών υπηρεσιών, η αλλαγή του τρόπου δηλαδή η παραγωγής προφανώς επιφέρει αλλαγές και θα επιφέρει αλλαγές στις πολιτικές εκφράσεις. Άρα και στο στοχασμό και στη διανόηση και στο πώς δηλαδή όλο αυτό θα συγκροτηθεί ή θα ανασυγκροτηθεί και πώς θα διαμορφώσει ή θα συμβάλλει στην αλλαγή και των κομματικών συστημάτων και της θέσμησης του πολιτικού ευρύτερα, θα σας έλεγα.
1: Επειδή κάνετε μια περιγραφή ουσιαστικά των ρευμάτων των σοσιαλιστικών τριών αιώνων, 19ο, 20ο, 21ο, θέλω να σας ρωτήσω, στις μέρες μας, γιατί προφανώς βάζετε έναν προβληματισμό, τον αφήνετε στον αναγνώστη, στις μέρες μας το κύριο ερώτημα είναι η μη ύπαρξη διατύπωση μιας εναλλακτικής ή μιας άλλης ιδεολογικής προσέγγισης στο σώμα της κοινωνίας ή η έλλειψη του ίδιου του κοινωνικού υποκειμένου. Μου γράφει εδώ ο Δημήτρης. Όσο οι πολίτες επιλέγουν απλώς μια διαφορετική εξουσία αντί για ένα διαφορετικό τρόπο πολιτικής, η ιστορία θα επαναλαμβάνεται. Η αλλαγή δεν θα έρθει όταν αλλάξει ο ηγέτης, θα έρθει όταν ξυπνήσει η κοινωνία. Ρωτώ εσάς, τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι σήμερα λείπει στο κοινωνικό σώμα, η διατύπωση μιας ιδεολογίας εντελώς διαφορετικής ή η ίδια η κοινωνία ως υποκείμενο ή και τα δύο?
0: Ναι, και τα δύο λείπουν. Λείπει δηλαδή και η άρθρωση, έτσι, η άρθρωση ετοιμάτων διεκδικήσεων, αυτό σαφώς λείπει. Υπάρχουν, δεν θα σας έλεγα ότι είναι όλες οι κοινωνίες, δηλαδή κοινωνίες περισσότερο στην Ευρώπη εμφανίζουν μια παθητικότητα, θα έλεγα, ειδικά αν το σκεφτεί κανείς σε σχέση με πριν από, δεν σας λέω, πριν από 30 χρόνια.
1: Έχει σχέση με τη δημογραφική τους γύρανση?
0: Βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα βασικό στοιχείο αυτό. Βλέπετε κοινωνίες που παλιά τις λέγαμε τρίτος κόσμος ή κοινωνίες, τμήματα αυτού του κόσμου, του παγκόσμιου νότου, ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη κινητικότητα, θα σας έλεγα, που σαφώς είναι δημογραφική, αλλά δεν είναι μόνο δημογραφική, είναι οικονομική, είναι διανοητική, έτσι. Υπάρχει μια μετατόπιση ισχύως, είναι σαφές αυτό, από τη Δύση προς την Ανατολή, κυρίως στην Ασία, έτσι. Αυτό είναι όλο το γεωπολιτικό και γεωοικονομικό, έχει και τέτοιες σαφέστατα τέτοιες εκδοχές, ακόμα και οι φοβερές πολεμικές συγκρούσεις που γίνονται στη Μέση Ανατολή αυτή την περίοδο, έχει σαφέστατα και τέτοια χαρακτηριστικά, το γεωπολιτικό και το γεωοικονομικό στοιχείο. Αλλά υπάρχει λοιπόν, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δείχνουν αυτή την παθητικότητα, αλλά είναι και στο επίπεδο των πολιτικών θεσμών, θα σας έλεγα. Δείτε τις δυσκολίες που έχει το ευρωπαϊκό εγχείρημα.
1: Μάλιστα. Τώρα τα πιάσαμε, θα σας έλεγα. Λέει εδώ Αντώνης, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Θέλω να σημειώσω το εξής. Η κοινωνία, λέει ο Αντώνης, δεν είναι ενιαία. Μια μικρή κοινωνική ομάδα ευημερεί και ανθίζει κάτω από συγκεκριμένες πολιτικές. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, είναι λάθος η θεωρία ότι η πολιτική είναι αποκομμένη από την κοινωνία. Απλά εκφράζει τα συμφέροντα συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Οι υπόλοιπες ομάδες δεν έχουν βρει εκφραστεί το συμφερόντον τους. Πώς απαντά ο καλεσμένος, σου λέει, σε αυτό?
0: Σωστό είναι αυτό. Γι' αυτό μίλησα περισσότερο κυρίως για την κρίση στο χώρο της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς. Δηλαδή, τα σοσιαλιστικά κόμματα ήταν ουσιαστικά η έκφραση των κυριαρχούμενων κοινωνικών τάξεων. Αρχικά θέλανε να εκφράσουν στενά την εργατική τάξη. Στη συνέχεια επεκτάθηκαν σταδιακά μέσα στη εξέλιξη του πολυσυλλεκτισμού τους, αν θέλετε, ιδίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και στα μικροαστικά στρώματα. Έτσι, υπήρχε αυτό. Και το γεγονός ακριβώς της ενσωμάτωσής τους τους δημιουργεί κρίση ακριβώς σε σχέση με τις κυριαρχούμενες κοινωνικές τάξεις. Αυτό συμβαίνει γενικώς στην Ευρώπη, συμβαίνει και στη χώρα μας. Με τους ειδικότερους τρόπους, έτσι, και την παράδοση που υπάρχει, αλλά παρατηρείται και στη χώρα μας. Γι' αυτό και το κομμάτι, ας πούμε, της αριστεράς και του αριστεράς, με όρους έτσι παραδοσιακής διάκρισης αριστεράς-δεξιάς, αντιμετωπίζει, κατά τη γνώμη μου, μεγαλύτερα προβλήματα. Ο πυρήνας είναι αυτός.
1: Λέει εδώ άλλος φίλος: έχουμε καταλάβει ότι η κοινωνία δεν ξυπνάει. Στην Ουκρανία βγήκε ο κόσμος στους δρόμους να διώξει τον πρόεδρο λόγω πολέμου. Εδώ κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου με άλλο είδος πόλεμο, τον οικονομικό. Ακόμη και στην Αλβανία, 5 εβδομάδες ο κόσμος δεν μπαίνει μέσα για τις καταπατήσεις.
0: Ναι, εδώ κατά τη γνώμη μου συνέβη το εξής. Προφανώς είναι σωστές οι παρατηρήσεις. Στην Ελλάδα πράγματι παρατηρείται μια μεγάλη στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό παστικοποίηση. Θα σας έλεγα ότι η εικόνα της χώρας, κατά τη γνώμη μου, μοιάζει λίγο με τα κομμουνιστικά Βαλκάνια της τελευταίας δεκαετίας του 20ου αιώνα. Δηλαδή, δημογραφική γύρανση, παστικοποίηση, λουμπενοποίηση, έτσι, και ιδίως η άρχουσα τάξη έχει τέτοια χαρακτηριστικά πολύ έντονα, και στο πολιτικό και στην πολιτική τάξη υπάρχει αυτό. Ένα κρίσιμο στοιχείο είναι ότι στην χώρα μας υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση την περίοδο 2010-2012, έτσι, 2015, υπήρχε μια μεγάλη πολιτική έκρηξη, αν θέλετε, και κοινωνική έκρηξη λόγω της χρεοκοπίας και του μνημονίου και της διαιρετικής τομής μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Έτσι, αυτό προκάλεσε μια μεγάλη κοινωνική ένταση και πολιτική, έτσι, άλλαξε η δομή του κομματικού συστήματος στη χώρα. Όμως η εξέλιξη όλης αυτής της κινητοποίησης οδήγησε σε ήττα και μια μεγάλη απογοήτευση.
1: Καλά, δεν είναι απλά ήττα, με συγχωρείτε, εννοώ την κοινωνία, δεν μιλάω εγώ για τα κόμματα, αλλά κοιτάξτε, εδώ σε λιγότερο από 6 χρόνια έχουμε ξεχάσει τους υπαίτιους της χρεοκοπίας. Ναι, και όχι μόνο τους έχουμε ξεχάσει, έχουν αναβαπτιστεί, κάποιοι διεκδικούν να επανέλθουν και πάει λέγοντας.
0: Ναι. Είναι αυτό, το λέμε. Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι το έχουμε ξεχάσει. Δεν βλέπω, δεν καταλαβαίνω. Εγώ βλέπω, το διαβάζω ίσως λίγο διαφορετικά. Βλέπω δηλαδή ότι οι πολίτες έχουν κάνει κάποιες αξιολογήσεις των κομμάτων, τουλάχιστον από το 2010, ας πούμε, και μετά, 2012. Αυτές οι αξιολογήσεις όπως αποτυπώνονται στις εκλογές, αναφέρομαι. Δεν βλέπω να έχουν διαφοροποιηθεί αυτές οι αξιολογήσεις των πολιτών.
1: Μάλιστα, το κρατώ.
0: Κυρίως γιατί τα κόμματα, και αναφέρομαι πάλι στα κόμματα της κεντροαριστεράς κυρίως, δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ και στο ΕΛΑΣ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, τώρα δεν ξέρω πώς να το πούμε όλο αυτό το σχήμα, ως ενιαίο σχήμα τέλος πάντων, έχουν ένα χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό είναι η αιμονική αυτοδικαίωση σε επιλογές οι οποίες αφενός μεν οδήγησαν σε ήττα τη χώρα, αφετέρου αξιολογήθηκαν πολύ αρνητικά από τους πολίτες.
1: Λοιπόν, πάω στο χρόνο που απομένει στα εξής. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Κύριε Σημακόπουλε, επειδή ασχολείστε, λέει, και με το εργατικό δίκαιο, το σαράκι που τρώει την κοινωνική συνοχή σιγά σιγά, μήπως είναι το γεγονός ότι η κοινωνία εργαζόμενη σε καθεστώς 12, 14, 15 ωρών για να επιβιώσει έχει σταματήσει να σκέφτεται συλλογικά και πλέον σκέφτεται με όρους διαβίωσης ή επιβίωσης?
0: είναι, και αυτό είναι κεντρικό ζήτημα, η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε σταδιακά, ας πούμε, από τη δεκαετία του 90 και μετά και στη χώρα μας, κυρίως από το 2000 θα σας έλεγα και μετά. Και με φοβερή ταχύτητα και ένταση και βιαιότητα από τα μνημόνια και πέρα, δηλαδή το 2010 με την, όλη αυτή την νομοθεσία, προφανώς αύξησε το ποσοστό εκμετάλλευσης της εργασίας, της εργατικής δύναμης, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να περιορίζει δραματικά τι, το χρόνο που μπορεί να διατεθεί για σκέψη, για πολιτικό αγώνα, για ένταση, έτσι. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο, δηλαδή ο χρόνος ως κομμάτι της υλικής αναπαραγωγής. Δεν υπάρχει πια αυτό που λέμε ένας ελεύθερος χρόνος, και δεσμεύεται και υλικά και διανοητικά. Αυτό είναι κομβική σημασία ζήτημα. Στον πυρήνα του είναι οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, αυτό που ονομάστηκε νεοφιλελευθερισμός, που στη χώρα μας έχει διάφορα στοιχεία. Έχει το δανεισμό εργαζομένων, έχει τη μαύρη εργασία, έχει πάρα πολλά.
1: Μάλιστα. Και από την άλλη, εγώ να το πω και πιο προκλητικά, πώς να ξαπλώσει ένα ζευγάρι στο κρεβάτι να αγκαλιαστεί και να κάνει και έρωτα και παιδί, όταν ο ένας είναι διαλυμένος, ανεξάρτητα από τα οικονομικά, 17 ώρες και ο άλλος διαλυμένος 15 ώρες. Θα κοιμηθούν.
0: Είναι και πολιτικό ζήτημα, κοινωνικό με την έννοια, αλλά είναι και πολιτισμικό.
1: Φοβερή διαπίστωση. Θέλω να πω και λίγο πιο εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου τον όρο, αγοραία. Λέει εδώ ο προηγούμενος ακροατής, και αν θέλετε απαντήστε, σας παρακαλώ. Σήμερα έχουμε για παράδειγμα έναν καύσωνα εν μέσω καλοκαιριού. Καύσωνα, εν πάση περιπτώσει, ακραία θερμοκρασιακά, και 1 με 5 θα έχουμε αναστολή εξωτερικών εργασιών. Και λέει εδώ ο κάποιος, ναι, αλλά ο κόσμος βαρέει 17 ώρες εργασίες. Μετά τις 5 θα τους βάλουν παραπίσω να κάτσουν. Όσο για την ψηφιακή κάρτα εργασίας ή την ψηφιακή κάρτα, μου φέραν εδώ πέρα το παράδειγμα των οδηγών μπετονιέρας με τα ψηφιακά ταχύματρα. Ωραίο ανέκδοτο. Ρωτήστε, λέει, πότε γίνονται έλεγχοι. Έχετε εικόνα?
0: Γενικά υπάρχει, αυτό αποτυπώνεται και στην κρίση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Δηλαδή, πολλοί θεσμοί ή πολλές, αν θέλετε, πρακτικές ψηφίζονται, θεσμοποιούνται κτλ. Και δεν εφαρμόζονται. Αυτό υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Μπορείτε να το δείτε και στην καθημερινότητα, μπορείτε να το δείτε και στη συζήτηση που γίνεται αυτές τις μέρες με αφορμή την πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος. Υπάρχουν διατάξεις συνταγματικές που ψηφίστηκαν στην προηγούμενη αναθεώρηση, δηλαδή το 2019, και στις οποίες ακόμα και σήμερα εκκρεμεί η ψήφιση του εφαρμοστικού νόμου. Και άρα η συνταγματική διάταξη μένει καινή περιεχομένου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, κραυγαλαίο θα σας έλεγα, είναι η ψήφιση συνταγματικής διάταξης για τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, νομίζω άρθρο 73 του συντάγματος, τελευταία παράγραφος, η οποία ρητός, ενώ προβλέπει τη δυνατότητα, παραπέμπει στην έκδοση εφαρμοστικού νόμου, και από το 2019 μέχρι σήμερα, 2026, δεν έχει ψηφιστεί ο νόμος. Και συζητάμε για την αναθεώρηση του συντάγματος.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, τι να πει κάτι.
1: Άλλος φιλοσοφώτης, επειδή βλέπω λίγο καλεσμένος ασχολείται με το εργατικό δίκαιο ή ασχολείται με αυτό, σε παρακαλώ ρώτησε τον. Εάν ένα προεδρικό διάταγμα, το 398 του 1994, που καθορίζει προδιαγραφές υγείας για όσους απασχολούνται σε οθόνες υπολογιστή, υπερισχύει κάθε άλλου νόμου, όπως ο νόμος Χατζηδάκη 48-08 του 21, που δίνει το δικαίωμα στις εταιρείες να υποχρεώνουν τον εργαζόμενο να κάθεται επιπλέον το ωράριο του χωρίς αμοιβή, επειδή υποχρεωτικά πρέπει να κάνει διάλειμμα μισή ώρα στο 8ωρό του. Είναι ένας αχρονιστικός νόμος που εφαρμόζεται πλέον ευρέως από πάρα πολλές εταιρείες, σε κλάδους όπως ενέργεια, τηλεφωνία, delivery, τηλεφωνικά κέντρα κτλ. Το έχετε υπόψη σας?
0: Κοιτάξτε, ο εργαζόμενος, δυστυχώς η νομοθεσία πολλές φορές είναι και αντιφατική και αλληλεγγύη. Σαφώς η ειδικότερη διάταξη πάντα υπερισχύει της γενικότερης. Η μόνη δυνατότητα που έχει ο εργαζόμενος, γιατί δυστυχώς οι επιθεωρήσεις εργασίας υπολειτουργούν Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, μια μεγάλη πραγματικότητα, και μάλιστα σε δομές κοινωνικές και οικονομικές δύσκολες, όπως είναι η ελληνική, τι εννοώ, όπου κυριαρχεί η μικρομεσαία επιχείρηση, έτσι, άρα και οι έλεγχοι πρακτικά είναι πιο δύσκολοι, ακόμα και αν υπήρχε η πολιτική βούληση, πολλό δε μάλλον που εδώ δεν υπάρχει, έτσι. Θα πρέπει δυστυχώς ο εργαζόμενος να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη. Είναι το μόνο αποκούμπι.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο του φίλου του Αντώνη. Η Deutsche Welle, λέει η κυρία Σιμακόπουλε, είχε πρόσφατα ρεπορτάζ, η Deutsche Welle, που έδειχνε εργάτες σε εργοστάσια να φορούν κάμερα στο μέτωπο που κατέγραφε όλες τις κινήσεις τους, ώστε να εκπαιδευτούν ανθρωποειδή ρομπότ. Πληρώνονται βέβαια, λέει, 1 ευρώ παραπάνω ανά ώρα γι' αυτό. Εκεί μας πάνε.
0: Ναι, υπάρχει, είναι προφανώς ότι μπαίνει σε μια, ποιο να πω, μετανθρώπου, μια λογική βαρβαρότητας πολιτική. Και εδώ έχει να κάνει μεγάλη δουλειά και μεγάλο πεδίο, αν θέλετε, κλάδοι επιστημονικοί, οι οποίοι τις τελευταίες δεκαετίες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς θα σας έλεγα, βρίσκονται σε υποχώρηση. Μιλάω για τις ανθρωπιστικές επιστήμες, που έχουν πολύ μεγάλη δουλειά και πολύ μεγάλο πεδίο, και πρέπει και να ενισχυθούν. Δηλαδή ένα κράτος πρέπει να ενισχύσει, και μάλιστα ένα κράτος σαν το ελληνικό κράτος έχει μεγάλη ευθύνη ως προς αυτό. Και αν σκεφτείτε το βάρος, ας πούμε, της χώρας του.
1: Εσείς το βλέπετε και ως διδάσκον στα τμήματα κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής επιστήμης στο Δημοκρίτιο. Θέλω, πριν σας αποχαιρετήσω, δεν θα το ξεχάσω. Υπάρχει και μία άλλη ιδιότητα, κύριε Σιμακόπουλε, και μιας και είπαμε για Deutsche Welle, ασχολείστε και εσείς με την υπόθεση των νεοφιλών της Γερμανίας στην πατρίδα μας για τις καταστροφές.
0: Θα ήθελα να το πω, επειδή είμαι και τώρα μιλάμε και μας ακούνε στην Κρήτη. Τελευταία φορά που επισκέφθηκα...
1: Ακούστε, κυρία Σιμακόπουλε, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, ακούστε. Αυτή η Γερμανία που επανεξοπλίζεται και όλα τα... Δεν λέει να μας πει τι θα κάνει και με αυτές τις απαράγραπτες υποχρεώσεις της προς αυτή τη χώρα. Τώρα πείτε ό,τι θέλετε και να κλείσουμε έτσι.
0: Υπάρχει ένα κεφάλαιο μεγάλο. Ένας ανεξόφλητος λογαριασμός υπάρχει της Γερμανίας προς την Ελλάδα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η τελευταία φορά που επισκέφτηκα την Κρήτη, το υπέροχο νησί, ήταν το 2021 το καλοκαίρι. Ήταν ο Ιωάννης Σιγκελάκης, πατέρας του Αριστομένη Σιγκελάκη, ιδιαίτερα δραστήριος τότε, έχει φύγει από τη ζωή ο Ιωάννης Σιγκελάκης στο κίνημα για τη διεκδίκηση γερμανικών οφειλών, και επισκέφθηκα τη Βιάνο, έναν συγκλονιστικό μέρος. Και ο Ιωάννης Σιγκελάκης εδιηγεί το ακριβώς το βίωμα που ήταν το βίωμα της γενιάς του, ότι για πρώτη φορά είδε γυναίκες χωρίς μαύρα ρούχα όταν έφτασε σε ηλικία των 12 χρονών. Αυτή ήταν. Τώρα γι' αυτό και η Γερμανία οφείλει να πληρώσει.
1: Ο κύριος Σασημακόπουλος ήταν κοντά μας σήμερα, επαφορμή του νέου του βιβλίου από τις εκδόσεις Παπαζήσης, «Οι σοσιαλιστές στην Ευρώπη από το 19ο αιώνα στον 21ο αιώνα». Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Σιμακόπουλε, να τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάμε πολύ γρήγορα σε διάλειμμα.
2: 984. Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 1907.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι, πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
7: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. 24 με 27 Σεπτεμβρίου, εξερευνούμε φύση και παράδοση στην Κάρπαθο, μόνο με 260 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
6: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
8: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
10: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
11: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
10: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
12: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Λοιπόν, στον καιρό της μεγάλης γεωπολιτικής ανακατανομής, λίγοι άνθρωποι έχουν αντιληφθεί το ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου με όλα αυτά που γίνονται. Θέτε Ουκρανία, θέτε Βόρεια Αφρική, θέτε Σουέζ, Ερυθρά, Περσικός, όπου θέλετε. Και πολύ λιγότεροι έχουν αντιληφθεί ότι 52 χρόνια μετά την εισβολή και κατοχή τμήματος Κυπριακής Δημοκρατίας, η Κύπρος είναι ένα από τα κλειδιά. Το λέω αυτό γιατί το να περνάει κάθε χρόνος η επέτειος δεν λέει τίποτα, γιατί επέτειο την έχουν καταστήσει. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που συνεχώς σκάβοντας σε στοιχεία και έρευνα αναδεικνύουν και επικαιροποιούν το τι παίζεται σήμερα γύρω από την Κύπρο και τον Ελληνισμό. Έρχεται και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, έχουμε και τις προτάσεις κυρίας Ολγκίν, κάτι θέτε Ομοσπονδία Έλληνες, μάλιστα, πάρτε τη. Θέλετε Συνομοσπονδία Τούρκοι, μάλιστα, πάρτε τη. Και στην ουσία να καταληθεί η μόνη οντότητα αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, διότι η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπήκε ως ένα κομμάτι, μπήκε το όλον. Απλά έχεις αναστολή του ευρωπαϊκού κεκτημένου στις κατεχόμενες περιοχές. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί το νέο βιβλίο, όπως είπαμε και προχθές, του Κώστα Βενιζέλου και του Μιχάλη Ιγναντίου, περιέχει πολύ μεγάλες αποκαλύψεις, για να τελειώνει και αυτή η κουβέντα, που βλέπω κάθε φορά, ναι, αλλά ξέρεις, φταίει και ο παπάς, αυτά τα γνωστά, για το προδοτικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή που έγινε κατοχή μέχρι σήμερα. Είναι ο ένοχος από τις εκδόσεις Ρίζες και αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, ένας από τους κορυφαίους του ελληνισμού στην ερευνητική δημοσιογραφία και με όρους και συνθήκες εντελώς διαφορετικές από τον ευρωπαϊκό χώρο, για όσους δεν καταλαβαίνουν, ενώ τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μιχάλης Ιγνατίου. Μιχάλη, καλημέρα.
13: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Υπάρχουν και άλλοι ερευνητές, πρέπει να αποκαλεί. Στην Ουάσιγκτον από την Ελλάδα και από την Κύπρο κλπ. Όλοι προσπαθούμε για το ίδιο αποτέλεσμα, όπως ξέρεις. Εμείς λοιπόν καταφέραμε, πιστεύουμε ότι καταφέραμε να φτάσουμε στο τέλος για το πώς συνέβη η τραγωδία της Κύπρου. Είναι αυτό το βιβλίο που παρουσιάσατε και με τον Κώστα Βενιζέλο. Πρώτα απ' όλα θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, γιατί μας δίνεις πάντα το βήμα. και τον χρόνο για να απευθυνθούμε στους ακροατές σου που είναι και πάρα πολύ στην Αμερική, όπως σου έχω πει πολλές φορές. Και επίσης, ειλικρινά, επειδή έχω έρθει πολύ καιρό στο Ηράκλειο, είπα και στον Κώστα μήπως μπορέσουμε κάποια στιγμή μέχρι το τέλος του χρόνου να έρθουμε για να παρουσιάσουμε το βιβλίο εκεί.
1: Άντε και πότε. Έχετε πολλούς φίλους εδώ και οι δύο.
13: Λοιπόν,
1: Μιχαλή, να σε ρωτήσω αν θέλεις, επειδή,
13: ό,τι θέλει.
1: Επειδή
13: ό,τι
1: υπάρχει θέλει. Πολλή συζήτηση και τώρα με αφορμή τα 52 χρόνια ξαναεμφανίστηκαν οι γνωστοί άγνωστοι. Δεν φταίει ο Ιωαννίδης, δεν φταίνει οι πραξικοπηματίες, φταίει ο παπάς, τα έχετε ακούσει. Θέλω να σε ρωτήσω, ο πραγματικός ένοχος, αυτός είναι ο τίτλος, μετά από τόσα χρόνια σκαπάνης με όρους, θέλω να το πω αυτό γιατί δεν το καταλαβαίνει πολλοί κόσμος, Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είναι... Μάλιστα.
13: Είναι τα έγγραφα, είναι τα έγγραφα, τα έγγραφα του Χένρι Κίσιγκερ, δεν είναι... ούτε του Μακάριου, ούτε του Ιωαννίδη, ούτε κανενός. Είναι τα ειδικά του τα έγγραφα.
1: Μάλιστα.
13: Είναι οι συνομιλίες του, αγαπητέ Γιώργο, με πολλές με συνεργάτες του, με τον Εκεβίτ, με άλλους παράγοντες, με τους Βρετανούς, με παράγοντες στα Ηνωμένα Έθνη, στο ΝΑΤΟ, αλλά είναι τα δικά του τα χαρτιά, όπως λέμε. Είχε την κακή συνήθεια να τα φυλάει όλα. Διότι επίστευε ότι είναι άτρωτος, όπως καταλαβαίνεις. Και πάση περιπτώσει αυτό μας βοήθησε εμάς αρχικά να αρθούμε το 2002 και στη συνέχεια το 2026 θα αναρωτηθούν οι ακροατές σου τόσα πολλά χρόνια. Είχαμε ευτυχώς υπομονή για να κάνεις τη διερευνητική δουλειά, η οποία είναι τελείως διαφορετική. Γιώργο μου, από τη δημοσιογραφία πρέπει να έχεις πολύ υπομονή. Ευτυχώς την είχαμε. Και ο Κώστας, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, αντιγνώριμο καλύτερος διπλωματικός συντάκτης στην Κύπρο όλα αυτά τα χρόνια. Συνεργαστήκαμε θαυμάσια, ο ένας στήριζε τον άλλο και μπορούμε να πούμε εμείς έχουμε καταλήξει. Από τη στιγμή που πήραμε αυτά τα χαρτιά, αυτά τα έγγραφα, έχουμε καταλήξει ποιος είναι. Να μην το πούμε για τους αναγνώστες αν θέλουν να διαβάσουν το βιβλίο.
1: Σωστό.
13: Οι τρεις βασικοί και ο καθένας αποφασίσει. Ή να το πούμε διαφορετικά, ανάμεσα στους ένοχους, οι τρεις πιο βασικοί είναι βεβαίως ο Χένρι Κίσιγκερ, είναι ο Δημήτριος Ιωαννίδης, που για μένα είναι προδότης. Διότι έχουμε και είναι και το ηχητικό του Παπαχελάτου Αλέξη, είναι και τα δικά μας τα έγγραφα που το αποδεικνύουν άλλωστε, και είναι και ο Γκάς Λάσκαρης Αβραγκώτος. Να εξηγήσουμε στους ακροατές σου, αν και σε ακούω που το λες για που μιλάς κάποτε για τον Αβραγκώτο, είναι νεκρός βέβαια, ένας από τους μεγαλύτερους πράκτορες της CIA με μετάλλια. Έλαβε μέρος σε πολλές ανατρεπτικές ενέργειες και μία από αυτές ήταν εναντίον του Μακάριου. Στενός υπηρετούσε στην Αθήνα εκείνη την περίοδο. Δεν ήταν καν το νούμερο 1 ή το νούμερο 2, αλλά επειδή ήταν Ελληνοαμερικανός είχε τεράστια ισχύ. Άρα είναι αυτοί οι τρεις. Εγώ προσωπικά ερεύνησα τον ρόλο του Μακάριου πάρα πολλές φορές. Εντάξει, μπορεί να έμπαινε στη μύτη του Κίσιγκερ, αλλά προς Θεού δεν είναι λόγος αυτός για να ανατρέψεις ένα ηγέτη. Έτσι δεν είναι.
1: Και τα λέει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κριτική στάση απέναντι στο ρόλο του Μακάριου, θέλω να πω.
13: Έχω κριτική στάση απέναντι στο Μακάριο. Πρώτα απ' όλα δεν είναι δυνατόν να προεδρεύει μια χώρα σε ένας αρχιεπίσκοπος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και σε μια ορθόδοξη χώρα ένας αρχιεπίσκοπος να είναι ο παντοδύναμος, διότι είναι και αρχιεπίσκοπος, είναι και πρόεδρος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, θεωρώ ότι είχε κάνει πολλά λάθη και για το θέμα της Ένωσης η οποία έγινε ανεξαρτησία. Αν και Γιώργο πρέπει να πούμε ότι στις σημερινές συνθήκες το να έχεις δύο ελληνικά μέλη στον Οργανισμό Εθνών, δύο ελληνικά μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως αν μπορέσει, αν βρεθεί λύση και δύο στο ΝΑΤΟ, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι πιο σημαντικό. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Οι συνθήκες τότε και ο αγώνας της ΟΚΑ έγινε για την Ένωση με τη Μητέρα Ελλάδα. Χωρίς αμφιβολία. Πώς φτάσαμε στην ανεξαρτησία δεν είναι του παρόντος. Ένας που μπορεί να μας βοηθήσει σε μια συζήτηση είναι ο καθηγητής ο Μάριος Ευρυβιάδης. Να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια στιγμή τρεις μας ή και με άλλους καθηγητές να συζητηθούν αυτά τα πράγματα. Ο Μακάριος έκανε και ένα άλλο λάθος, επειδή ήταν και πρόεδρος και αρχιεπίσκοπος, απέκτησε αυταρχικές τάσεις. Έτσι. Αυτό βεβαίως είχε να κάνει με το εσωτερικό μέτωπο. Και ενστερνίστηκε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν έλεγαν ότι είναι Έλληνες από την Κύπρο, έλεγαν ότι είναι Κύπροι από την Κύπρο. Η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στην Κύπρο είναι Έλληνες από την Κύπρο. Όπως είναι οι Κρητικοί, είναι Έλληνες από την Κρήτη. Αυτά είναι το εσωτερικό που, στο εσωτερικό. Σε όλη αυτά το εξωτερικό, για την δίθεν δικαιολογία ότι ο Μακάριος, η ανατροπή του Μακάριου έγινε επειδή θα έκανε την Κύπρο προτεκτοράτο της τότε Σοβιετικής Ένωσης, δεν στέκει η όλο πουθενά.
1: Σε έχω προσέξει, το έχεις ψάξει, αλλά κυρίως έχεις και μια δομημένη άποψη ότι αυτό είναι ένα αφήγημα για να απεκδηγηθούν ευθύνες. Και λες και κάτι άλλο. Πέρα από το χειρισμό στο εσωτερικό μέτωπο και τα αναμφίβολα λάθη πολιτικά του Μακαρίου, τώρα μην τρελαθούμε ότι ο Μακάριος είναι ο υπαίτιος τραγωδίας της Κύπριου.
13: Όχι, όχι. Δεν ξέρετε. Στο λέει ένας άνθρωπος που του ασκώ κριτική. Ούτε με την ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη. Εγώ διαφωνώ κάθετα και οριζόντια. Ο λόγος που διαφωνώ για το θέμα της ομιλίας στα Ηνωμένα Έθνη, βεβαίως είπε αυτή τη φράση για την οποία τον κατηγορούν. Την είπε, εντάξει, ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ανατραπεί πριν από 4-5 μέρες. Ήταν πολύ πικραμένος. Είδε ότι ακόμα και δικοί του άνθρωποι τον εγκατέλειπαν και ένα σωρό άλλο πράγματα. Βεβαίως δεν έπρεπε να την αναφέρει τη φράση. Αλλά δεν επειδή είπε τη φράση αυτή, καλό τις εγκύτριες δυνάμεις. Η Τουρκία ήταν έτοιμη από καιρό, αλλά για τη συγκεκριμένη εισβολή στις 20 Ιουλίου, ήταν πανέτοιμοι. Δεν μπορούσαν να ετοιμαστούν τόσα αποβατικά, τόσα αποβαρδιστικά μέσα σε τρεις ώρες, επειδή είπε ο Μακάριος, ελάτε στην Κύπρο να μας βοηθήσετε κλπ. Όχι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν μιλούσε ο Μακάριος, ο αποβατικός στόλος είχε ξεκινήσει. Και το γνωρίζουμε αυτό ότι είχε ξεκινήσει από τα έγγραφα. Φαίνεται από τα έγγραφα ότι για να φτάσουν στην Κύπρο στις 5:30 το πρωί, δεν έπρεπε να έχουν φύγει από τα μεσάνυχτα. Κοντά μένει η Κύπρος στην Τουρκία, αλλά όχι τόσο κοντά. Ο Μακάριος δεν μπορεί να ήταν, το απορρίπτω κάθετα και οριζόντια και χιαστή, διότι ήταν και αντικομουνιστής το πιο σημαντικό και έπρεπε ο Κίσιγκερ να το ξέρει. Ο δεύτερος στη τάξη, ο Σίσκο, το ήξερε ότι ο Μακάριος ήταν αντικομουνιστής. Διότι είχε μαραθώνιες συναντήσεις με τον Μακάριο και τον συμπαθούσε μάλιστα. Και ο άνθρωπος ο Σίσκο προσπάθησε να σταματήσει την εισβολή. Έκανε τα πάντα. Αλλά του έβαζε, αφού ο ίδιος ο υπουργός του έθετε πόδια και δεν τον άφηνε να ολοκληρώσει μια διαπραγμάτευση, αφού ζητούσε από τον υπουργό του να στείλει τον έκτο στόλο μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας και δεν τον έστειλε, αφού του εισηγήθηκε να πάει το απόσπασμα της ειρηνευτικής δύναμης στην Οπτική στην Κερίνια για να μην γίνει απόβαση και δεν το δέχτηκε και πολλά άλλα πράγματα. Ο Κίσικερ είχε τη θεωρία ότι όποιος έχει το Γιβραλτάρ, τη Μάλτα, την Κρήτη και την Κύπρο, ορίζει όλο τον κόσμο. Και σε αυτούς που βεβαίως δεν το έλεγε ότι έγινε η ανατροπή του Μακάριου, ξέρω εγώ, γιατί θα έσπαγε αυτό το... θα έσπαγε αυτή η γραμμή των τεσσάρων σημείων, αλλά είχε χάσει τη Μάλτα, ξέρεις, το 1973. είχε εκλεγεί με δημοκρατικές διαδικασίες ο Μιντόφ, ο οποίος ήταν καταφυγός. Δεν ήταν δορυφόρος της Σοβιετικής Ένωσης, πρέπει να πούμε. Έτσι. Οπότε υπολόγισε ότι αν χάσει και την Κύπρο, μένει με την Κρήτη και με τον Γιβραλτάρ και σπάει η γραμμή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, ότι ο Μακάριος ήταν φιλοσοβιετικός και ότι μάλιστα σχεδίαζε να θέσει την Κύπρο υπό την Σοβιετική επιρροή. Εγώ μπαίνω στα παπούτσια του Κίσιγκερ και κάθομαι μπροστά στον καθρέφτη αυτές και τα ακούω αυτά τα επιχειρήματα. Δεν είναι επιχειρήματα αυτά να ανατρέψεις έναν άνθρωπο, να προσπαθήσεις να τον σκοτώσεις κλπ. Δεν είναι, ήταν ο Μακάριος σε εξορία μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου. Για ποιο λόγο ξέρουμε, βεβαίως ξέρουμε, διότι δεν τον άφηνε, δεν επέτρεπε ο Κίσιγκερ να επιστρέψει. Και πολλά άλλα.
1: Θέλω
13: για μένα, ναι, ναι. Για μένα που δεν είμαι φιλομακαριακός, δεν είναι στους ένοχους. Στους τρεις ένοχους.
1: Να μείνω λίγο ακόμη στο βιβλίο, γιατί εδώ το μεγάλο ζήτημα είναι να το ανακαλύψει και να βγάλει τις αποφάσεις και τις σκέψεις του κάθε αναγνώστης της εκδόσης Ρίζες. Θέλω να επισημάνω μόνο κάτι ακόμη, γιατί πριν κλείσουμε έχω ένα ερώτημα ευρύτερο. Γιατί ό,τι κάνετε δεν το κάνετε απλά για την ιστορία, να την ντοκουμεντάρετε. Προσπαθείτε να πείτε κάτι και για το σήμερα. Θέλω όμως να σε ρωτήσω.
13: Προσπαθούμε να εξηγήσουμε το σήμερα.
1: Ακριβώς.
13: Και είναι στη διάθεσή σου.
1: Θέλω να σε ρωτήσω, ήταν σοκ για σένα η χρήση πάνω κάτω του ίδιου λεξιλογίου λίγο πριν την επέμβαση των τουρκικών δυνάμεων, την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, και από τον Κίσιγκερ και από τον Ιωαννίδη και από τον Ετσεβίτ?
13: Ήταν η στιγμή της μεγάλης αποκάλυψης και η Κύπρος για μας κατοχή είναι μεγάλος πόνος, πολύ μεγάλος πόνος. Και όταν καταλήγεις σε ένα συμπέρασμα βάσει των εγγράφων του Κίσικε, είναι ακόμα πιο τραγικό. Θυμάσαι εσύ πολύ καλά το ηχητικό που αποκάλυψε ο διευθύνης της καθημερινής, ο Αλέξης Βαϊτλάς. Ο Ιωαννίδης, αυτό το ηχητικό, είναι ένας πολύ, είναι απαράδεκτος άνθρωπος. Σου είπα ότι το χαρακτηρίζω προδότη και θα εξηγηθώ γι' αυτό στους αναγνώστες σου. Ο Ιωαννίδης, αυτό το ηχητικό, αποκαλύπτει ότι οι Τούρκοι μπαίνουν στην Κύπρο και θα κάνουν ένα προγεφύρωμα από την Κερίνια μέχρι τη Λευκοσία. Αυτό είναι, για να καταλάβουν οι ακροατές, ένωνε το λιμάνι της Κερίνιας, την Κερίνια την ίδια, με το λεγόμενο τουρκικό τομέα της Λευκοσίας. Και σε αυτό το προγεφύρωμα θα περιλαμβάνονταν και χωριά, όπως πας από την Κερίνια στη Λευκοσία, υπάρχουν τα λεγόμενα τουρκικά χωριά, και οπότε θα ένωνε την Κερίνια με τη Λευκοσία. Είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζουμε, λέμε, προγεφύρωμα. Όταν ο Κίσιγκερ, το μόνο που προσπαθεί να κάνει με τον Ετσεβίτ σε αυτή την περίφημη τηλεφωνική επικοινωνία στις 19 Ιουλίου, είναι να του πει: μην τολμήσεις να κάνεις ελληνοτουρκικό πόλεμο. Ήταν στο στυλ, θα σε σκοτώσω, ας πούμε. Δεν θέλω, φαντάσου, ο Κίσιγκερ το έλεγε, διότι θα έσπαγε η νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Έτσι, ναι.
1: Σωστά. Και είμαστε περίοδο ψυχρού πολέμου ακόμα.
13: Ναι. Δεν του ενδιαφέρε όμως για την Κύπρο. Δεν του είπε για την Κύπρο, μην το κάνεις. Όταν ο Ετσεβίτ του λέει: εγώ δεν θα χτυπήσω τα ελληνικά στρατεύματα στην Κύπρο, εννοούσε την ΕΛΔΙΚ. Δεν εννοούσε την Εθνική Φρουρά. Είναι η ΕΛΔΙΚ, το ελληνικό απόσπασμα. Εγώ του λέει: δεν θα χτυπήσω τα ελληνικά στρατεύματα, αλλά πρέπει να φροντίσω να μην χτυπήσουν ούτε αυτά. Πρόσεξε. Διαπραγματεύεται δηλαδή μέσω του Κίση και με τον Ιωαννίδη να μην χτυπήσει τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής, όπως και έγινε βέβαια στην πράξη, έτσι. Έγινε στην πράξη αυτό. Τα ελληνικά στρατεύματα μπήκαν διότι κάποιοι αξιωματικοί δεν υπάκουσαν στην εντολή της Αθήνας, της τότε Αθήνας, της χουντικής Αθήνας. Δεν υπάκουσαν οι άνθρωποι. Και έχουμε σκηνές Δηλαδή ήταν ήρωες των ηρώων οι άντρες της ΕΛΔΙΚ, της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου. Καθυστέρησαν αυτά τα παλικάρια, 750-900 άνθρωποι, καθυστέρησαν την εισβολή για αρκετές ώρες, μπορώ να σου πω και για μία-δύο μέρες. Αλλά ήταν αβοήθητη, δεν έφτασε κανένας εκεί. Λοιπόν, η συζήτηση με τον Ετσεβίς λοιπόν είναι ότι η κατανόηση του η συμφωνία τους αυτές, αν τη βάλω τη λέξη σε εισαγωγικά που αλλά το γνωρίζω ότι δεν τη βάζω, ήταν συμφωνία με τον Ετσεβίς του Κίσιγκερ, ήταν κάνει το προγεφύρωμα, αλλά αποφεύγει σπάση θυσία.
1: Τον πόλεμο, την Ελλάδα.
13: Τη σύγκρουση με συνεργές δυνάμεις. Πάμε πίσω στον Ετσεβίς. Συγγνώμη, στον Δημήτρη Ιωαννίδη για στη σύσκεψη των στρατηγών. Και εκεί τους λέει ο Ιωαννίδης, θα κάνουν το προχειρήσεις και θα σταματήσουν. Ο Ετσεβίς λέει, θα φτάσουμε μέχρι τη Λευκοσία και θα σταματήσω. Το θέμα της δεύτερης εισβολής ήταν άλλη υπόθεση. Δεύτερη εισβολή προχώρησε ο Ετσεβίς, δεν τον σταμάτησε κανένας, ούτε η Ελλάδα μπορούσε να τον σταματήσει τότε, διότι είχαμε τη μετάβαση από τη Χούντα στον Καραμαλή και στους πολιτικούς, να μην πούμε στον Καραμαλή, στους πολιτικούς. Ο Κίσιγκερ τα άφησε όλα να γίνουν. Έχουμε έγγραφα για το πώς θα είναι η Κύπρος. Έχουμε έγγραφα της 13ης Αυγούστου για το πώς θα είναι η Κύπρος την επόμενη μέρα. Η 14η Αυγούστου είναι η δεύτερη 20η Ιουλίου. Είναι η δεύτερη εισβολή. Και ο χάρτης που έδωσαν στο Κίσιγκερ δείχνει πώς θα είναι την προηγούμενη μέρα. Δείχνει πώς θα είναι η Κύπρος την επόμενη μέρα. Πώς γίνεται αυτό, Γιώργο? Είναι οι δικοί τους κάρτες. Είναι τα δικά τους έγγραφα. Είναι οι δικές τους συνομιλίες των Αμερικανών. Μιλά ο ίδιος ο Κίσιγκερ. Μιλάει με Τσεβίδη. Μιλάει με τον Νίξον, ο οποίος ήταν πρόεδρος υπό παρέτηση, βέβαια. Οπότε ο Κίσιγκερ έκανε ό,τι ήθελε σαν υπουργός εξωτερικών, σαν σίγουρος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου. Έπαιζε διπλό ρόλο, όπως ξέρεις από την ιστορία. Είναι οι συνομιλίες του με τους Βρετανούς, με πάρα πολύ κόσμο. Είναι οι συνομιλίες του με τη μικρή ομάδα που είχε αναλάβει να αντιμετωπίσει την κρίση της Κύπρου. Είχε δημιουργήσει μικρή ομάδα των πιο στενών του συνεργατών. Όσοι δεν ήταν, ας πούμε, ο διευθυντής του γραφείου Κύπρου του State Department, ο οποίος ήταν εναντίον του πραξικοπηματός, τον έφαγε σχεδόν 3-4 μέρες μετά το πραξικόπημα. Εντάξει, και πολλούς άλλους έφαγε και έφτιαξε μια ομάδα η οποία ήταν yes men. Του έλεγαν συνέχεια ναι. Είναι αυτές οι συνομιλίες. Τις ακούμε. Θέλω να σου πω συγγνώμη, τις διαβάζουμε. Και από την άλλη πλευρά, είναι άλλη αποκάλυψη, η οποία δεν είναι απόλυτα δική μας, διότι του δεύτερου τετάξη στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Άγκυρα, ο οποίος έγραψε βιβλίο, ο οποίος κατέθεσε στην Ειδική Επιτροπή του State Department, όλοι οι διπλωμάτες να φεύγουν, κάνουν μία δεκαώρη όσο θέλουν συνομιλία με άλλους διπλωμάτες για το πώς ήταν πώς πέρασε ο χρόνος και τα γεγονότα που υπήρχαν στη διάρκεια που ήταν πρέσβης σε ξένες χώρες. Αυτός ο άνθρωπος περιέγραψε με φοβερή ακρίβεια ότι έλαβαν στην Άγκυρα τηλεγράφημα από την Καλιφόρνια, εκεί βρισκόταν τότε ο πρόεδρος Νίξον, μια πολύ σκληρή επιστολή στον Ετσεβίς, τον οποίο μάλιστα απειλούσε να μην κάνει την εισβολή. Για κάποιο περίεργο λόγο, την τελευταία στιγμή η επιστολή δεν δόθηκε στον Ετσεβίς.
1: Γιατί την μπλόκαρε το σύστημα του Κίσιγκερ.
13: Δεν νομίζω, νομίζω ήταν εντολή του. Εγώ δεν νομίζω ότι την μπλόκαρε.
1: Προγεφύρωμα ο Ετσεβίς.
13: Τα χέρια του στην επιστολή.
1: Προγεφύρωμα έλεγε ο Ετσεβίς, προγεφύρωμα έλεγε ο Ιωαννίδης. Ευλογούσε ο Κίσιγκερ, όχι ελληνοτουρκικό πόλεμο, ας την πληρώσει η Κύπρος. Μάλιστα.
13: Τόσο απλά. Θυσία, όχι ελληνοτουρκικό πόλεμο, μάλιστα η ανάλυση του Κώστα Βενιζέλου είναι φοβερή. Εγώ έγραψα τον πρόλογο, αυτός έγραψε τον επίλογο και το βιβλίο μαζί βεβαίως. Και είναι εκεί που βάζει αυτά τα ερωτήματα. Ότι όχι ελληνοτουρκικός πόλεμος, στην Κύπρο κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι το συμπέρασμα με το οποίο συμφωνώ του Κώστα του Βενιζέλη.
1: Θέλω πριν σε αποχωριστούμε και θα χαρούμε πολύ να σε δούμε στο Ηράκλειο και σαν και τον Κώστα, να σου κάνω ένα ερώτημα για το σήμερα. Διότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση και μια κινητικότητα και έρχεται ο Γενικός Γραμματέας, δεν έρχεται μόνο για την Κύπρο, αλλά έρχεται, υπάρχουν οι απόψεις Ολγκίν, υπάρχει η ανάλυση του Independent εξαιρετική και στην Ομοσπονδία, θέλετε εσείς πάρτε τη, και Ομοσπονδία πάρτε τη, αλλά Κώστα...
13: Ευχαριστημένοι όλοι.
1: Ναι, αλλά ο Κώστας είχε πει και φαντάζομαι και εσύ δεν διαφωνείς, και εγώ έχω πει, ότι μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Αν πάψει να υφίσταται η Κυπριακή Δημοκρατία, τι παίζεται κατά τη γνώμη σου?
13: Κατά τη γνώμη μου, κάνει ένα ταξίδιο Γενικό Γραμματέα σε άλλες χώρες, οπότε στις χώρες της περιοχής, στη Συρία. Και, οπότε σκέφτηκαν αυτοί οι ανεγκέφαλοι στη Γραμματεία των Εθνών μετά από την πίεση της Ολκίν, η οποία κατά τη γνώμη μου, και λυπάμαι που το λέω, είναι ένας ανόητος άνθρωπος, διότι δεν έχει καταλάβει καθόλου κυπριακό. Δεν έχει καταλάβει ότι είναι θέμα εισβολής και κατοχής. Έτσι, και μάλιστα φτάνει και στο σημείο να λέει στους Κύπριους, στους Ελληνοκύπριους συνομιλητές της, ότι εσείς θέτε, εσείς δεν θέλετε λύση και λοιπά. Μα τι λύση να θέλουν οι άνθρωποι στην Κύπρο? Να υποταχθούν στην Τουρκία, διότι όλες οι λύσεις που έχουν προταθεί, η Τουρκία είναι κυρίαρχη στο κατεχόμενο βορρά και θα ελέγχει και τον ελεύθερο νότο. Δηλαδή το ελληνικό κομμάτι, αν θες, της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως είναι τα απαράδεκτα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται. Απέρριψαν αυτή την λύση οι άνθρωποι το 2004 στο δημοψήφισμα. Την απέρριψαν συντριπτικά. Αυτό που διαβάσαμε στο Independent, οι πληροφορίες που έχουμε πριν το δημοσίευμα ήταν περίπου οι ίδιες που δημοσιεύτηκαν στο Independent. Δηλαδή είναι συνομοσπονδία. Όπως και να το δεις, είναι συνομοσπονδία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ δεν λέω αυτό που λένε άλλοι, ότι οι Ελληνοκύπροι είναι το 80% και οι Τουρκοκύπροι είναι το 18% και είναι θέματα πλειοψηφίας, παρά το γεγονός ότι στα δημοκρατικά καθεστώτα αποφασίζει η πλειοψηφία. Εγώ, Γιώργο, δεν το λέω αυτό. Εντάξει, δεν το λέω. Να τους δώσουμε δικαιώματα, είναι άνθρωποι, είναι συμπολίτες μας κλπ. Τα δικαιώματα όμως τους θα δίνει η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά που ζητάνε με υπογραφές κλπ. Είναι με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν όλες τις ελευθερίες. Για ποιο λόγο όλοι οι Τουρκοκύπροι και όχι μόνο παίρνουν διαπατρία της Κυπριακής Δημοκρατίας? Πώς κυκλοφορούν στο εξωτερικό? Κυκλοφορούν στο εξωτερικό με τη διαπατρία της Κυπριακής Δημοκρατίας που θέλουν να καταργήσουν. Είναι φοβερό. Ενώ έπρεπε, επειδή ακόμα έχουμε πόλεμη κατάσταση, διότι είναι υποκατοχή το 37%. Έπρεπε να μπουν σε όλους αυτούς από την τουρκική πλευρά που θέλουν τα διαπατρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να σας τα δώσουμε. Ήταν το καλύτερο μέτρο πίεσης για να θέλουν και αυτή μια λύση γρήγορα. Οι Τουρκοκύπροι βασικά, οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί άνθρωποι, άλλοι είναι στη Βρετανία, άλλοι είναι στην Αυστραλία, άλλοι στην Αμερική, στο εξωτερικό. Είναι οι έπικοι. Έχουμε να κάνουμε με έπικους. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στην κατεχόμενη Κύπρο είναι έπικη. Τους έστειλε η Τουρκία. Λοιπόν, η κατάσταση με την Ολκή, η κυρία Ολκή, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, αλλά βλέπω ότι στη Λευκοσία την έχουν αναλύσει σωστά και περιμένουν τον Γενικό Γραμματέα να κουβεντιάσουν μαζί του. Είναι έτοιμοι να πάνε σε συνομιλίες, αλλά όπως είπε ο πρόεδρος της Κύπρου, εγώ δεν είμαι ο πρόεδρος της διχοτόμησης. Εγώ είμαι ο πρόεδρος της λύσης, είπε ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης. Είναι φοβερή κουβέντα αυτή που είπε, βεβαίως, χωρίς καμία αμφιβολία.
1: Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Καλό ταξίδι.
13: Θα παρακολουθούμε την κατάσταση.
1: Εννοείται.
13: Όποτε θέλετε, θα τα ξαναπούμε.
1: Καλό ταξίδι να είναι, Μιχαλή, το βιβλίο που πάει ήδη. Διαβάζεται από πολύ κόσμο κατευθείαν.
13: Ναι,
1: γιατί έχει ντοκουμέντα.
13: Θέλω ξανά να σε ευχαριστήσω. Θέλω ξανά να πω ότι λατρεύω την Κρήτη, όπως ξέρεις. Έχουμε τόσες ομοιότητες εμείς οι Έλληνες της Κύπρου με τους Έλληνες της Κρήτης και τους αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Οπότε πρέπει να φροντίσουμε να έρθουμε στο Ηράκλειο.
1: Σύπας, αμοιβαίο.
13: Διότι έχουν και παράπονο οι φίλοι μας από τα Χανιά.
1: Σωστό.
13: Και έχουν και δίκιο. Έτσι,
1: σωστό, ξέρω. Σωστό. Καλημέρα, Μιχάλη, καλημέρα, να είσαι καλημέρα. Πάντα καλά. Ο Μιχάλης Ιγναντίου ήταν και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να είμαστε καλά, να τα πούμε αύριο 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλες και όλους.

0: 89.4.
1: It's Playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
0: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
3: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
2: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
4: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.

0: Μπαστούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
7: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
7: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
7: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
7: Και στο lithi.gr.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Πάρει ζαβραστή Ιφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6x330ml, 5+1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεομάτι γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco, πόρτες, παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco, πόρτες παράθυρα, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
14: 984, για να είσαι μέσα σε όλα.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

0: 9.84. Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Να μείνει και σήμερα η χώρα με τον καύσωνα να κορυφώνεται και τις θερμοκρασίες να φτάνουν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Μέτρο προστασίας των εργαζόμενων από τη θερμική καταπώνηση λόγω του καύσωνα ζητά το εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Αποτράπηκε πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς στο Ηράκλειο μετά από έγκαιρη παρέμβαση πολίτη, καθώς 3 ανήλικοι και ένας ενήλικας φέρονται να επιχείρησαν να βάλουν φωτιά σε ξερά χόρτα με αναπτήρα σε περιοχή του Ηρακλείου. Αυξάνονται οι διεκδικήσεις αποζημιώσεων από πολίτες σε βάρος του Δήμου Ηρακλείου για ζημιές σε αυτοκίνητα που προκλήθηκαν από λακκούβες. Ανωδική πορεία των καυσίμων στο 1,99 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης, πάνω από 2 ευρώ σε 14 νομούς της χώρας. Πέρασε από τη Βουλή τροπολογία που κλείνει το κεφάλαιο με τις περικοπές της συντάξης χειρίας. Δεν πρόκειται για δώρο, αλλά για αποκατάσταση μιας εκ των πολλών αδικαιών σε βάρος των συνταξιούχων, λέει στο Ραδιο 984 ο Γιώργος Λενακάκης. Κουτσουρεμένη ψήφισε η κυβέρνηση τη διάταξη νόμου για τις συντάξεις χειρίας, εξιδίου δικαιώματος, εκτιμά το NDC. Αντιδράσεις προκαλεί το σχέδιο Εθνική Στρατηγική για τα Ήδατα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αγιοτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων να εκφράζει σοβαρές ενστάσεις. Κριτική στην ένταξη του ΟΠΑΚΕΠΕ στην ΑΔΕ ασκεί η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου με αφορμή την παρουσία στην Κρήτη του διοικητή της ΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι από την Ολλανδία στην περιοχή των Ματάλων μετά από περιστατικά κλοπών οχημάτων και επικίνδυνη οδήγηση. Αναστάτωση προκάλεσε τροχαίου στην περιοχή Καλαθαχανίων όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 65χρονος τουρίστας προσέκλουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια ανατράπηκε. Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια ζευγαριού τουριστών τη στιγμή που ο νεαρός άνδρας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του.
0: 9.84. Ο καιρός.
1: Γενικά εθρίως ο καιρός, άνεμοι από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρου, θερμοκρασία στους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου.

0: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της.
1: Επισκεφτείτε τώρα τη μεγαλύτερη έκθεση επίπλων στην Κρήτη, Τζοράκης Home, και αποκτήστε όλα τα νέα μοντέλα στις κρεβατοκάμαρες Join με έκπτωση έως και 50% μόνο στο Τζοράκης Home.
0: Join στο Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
2: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε, μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου, σου λέω.
9: Θυμώνωση. Άρε, Ζήνωνα.
10: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε!
11: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
16: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
15: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
16: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
17: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
16: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
19: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
18: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
19: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
20: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
16: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
15: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
17: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
16: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
15: Μπα.
16: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
21: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
22: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
21: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
23: Κυριακή, 26 Ιουλίου. Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Χορεύουμε για την Ηλιακτίδα. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστα διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό συγκρότημα του Νικόλα Καράτη. Χορεύουν μικροί και μεγάλοι χορευτές από τις σχολές Μαυρόκοστα. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιακτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του Κηποθεάτρου.
0: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Summer Sale έως 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως 50%. Στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hondo Center με έκπτωση έως 35% και το brand La Mer με όφελος 30%. Ενώ το brand Clinique θα το βρείτε με έκπτωση 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Τα αγαπημένα μπραντς αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada και Moncler με έκπτωση 30%. Στα Hondo Center θα βρούμε αυτή την εβδομάδα καλλιντικά Lancôme και Biotherm με έκπτωση 35%. Στα Hondo Center αυτή την εβδομάδα θα βρείτε το μπραντ Sisley με όφελος 30%. Στα Hondo Center επιλέγουμε αρώματα Jimmy Choo, Montblanc και Lacoste με έκπτωση 30%. Αληθινά όμορφη, αληθινά εσύ. Αυτό είναι το νέο σύνθημα του DAV. Μέσα από την αποκλειστική συνεργασία με τα Hondo Center. Γιατί το DAV είναι πάντα δίπλα σε κάθε γυναίκα και κορίτσι για να το φροντίσει και να το παρακινήσει. Να είναι ο εαυτός του. Κάντε την DAV αγορά σου και πάρε ένα ξυστό από το ταμείο για να δείτε αν κερδίσατε μία από τις 3 συσκευές Dyson Multistyler Ergo. Από τις 13 έως τις 26 Ιουλίου. Πραγματοποιήστε τις αγορές σας στα φυσικά καταστήματα Hondo Center ή online στο hondocenter.com με οποιαδήποτε κάρτα bonus Alpha Bank και κερδίστε διπλάσιους bonus πόντους με αγορά αξίας 40 ευρώ και πάνω. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
4: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
5: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco, πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco, πόρτες παράθυρα, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
12: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
13: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
12: Με επιστοποίησεις ISO και Ekevil.
13: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
12: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
13: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
14: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει νέακριτή.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
15: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική.
15: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καμίνει και σήμερα η χώρα με τον καύσωνα να ανακορυφώνεται και τις θερμοκρασίες να φτάνουν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Αποτράπηκε πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς στο Ηράκλειο μετά από έγκαιρη παρέμβαση πολίτη, καθώς τρεις ανήλικοι και ένας ενήλικας φέρονται να επιχείρησαν να βάλουν φωτιά σε ξερά χόρτα με αναπτήρα σε περιοχή του Ηρακλείου. Αυξάνονται οι διεκδικήσεις αποζημιώσεων από πολίτες σε βάρος του Δήμου Ηρακλείου για ζημιά σε αυτοκίνητα που προκλήθηκαν από λακκούβες, εργασίες κλαδέματος ή ακόμα και κάδους απορριμμάτων που παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους. Σήμερα η Δημοτική Επιτροπή εξετάζει 5 σχετικές υποθέσεις. Σε σύσκεψη καλεί το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού, συλλόγους και φορείς την 5η το μεσημέρι στα γραφεία του για το συντονισμό των δράσεων παρεμβάσεων για να ληφθούν άμεσα μέτρα οδικής ασφάλειας στον άξονα Γιώφυρος, Πανεπιστημιακό είτε Πανεπιστήμιο. Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται οι Δήμοι της χώρας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Βιάννου και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ, Παύλο Μπαριτάκη. Στην Ιερά Πέτρα σταματά την Παρασκευή 24 Ιουλίου το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Ανωδική η πορεία των καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ η απλή βενζίνη σε 14 νομούς της χώρας, λένε οι βενζινοπολές. Πέρασε από τη Βουλή η τροπολογία που κλείνει το κεφάλαιο με τις περικοπές της συντάξης χειρίας. Δεν πρόκειται για δώρο αλλά για αποκατάσταση μιας εκ των πολλών αδικιών σε βάρος των συνταξιούχων, λέει ο πρόεδρος της Ένωσης ΕΚΑ Ηρακλείου Γιώργος Λενακάκης στο Ράδιο 984. Κουτσουρεμένη ψήφισε η κυβέρνηση τη διάταξη νόμου για τις συντάξεις εξαιδίου δικαιώματος, εκτιμά το NVC από την πλευρά του. Κριτική στην ένταξη του ΠΚΠ στην ΑΔΕ ασκεί η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλογών Ηρακλείου με αφορμή την παρουσία στην Κρήτη του διοικητή της υπηρεσίας. Αναστάτωση προκάλεσε τροχαίο ατύχημα σε περιοχή του Καλαθαχανίων όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 65χρονος τουρίστας προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια ανατράπηκε. Νέα αμερικανικά πλήγματα για 11η συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, στο Στόχαστρο και η Τεχεράνη.
0: 984. Ο καιρός.
1: Γενικά εθρίος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
5: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
4: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
5: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
6: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
7: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο eShop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
8: Τάπας, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
15: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 384. Η ώρα είναι 1:30.
1: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
3: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
6: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
8: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
9: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
10: Είμαστε ανάμεσα σε 2 γκρι.
9: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
9: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
10: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
9: Πολλά ή λίγα.
8: Δηλαδή.
9: Μπαξεβάνης.
10: Κάτι λίγα.
9: Μπαξεβάνης.
14: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
15: Για το χατήρι του Σεβδά.
14: Σάββατο 1η Αυγούστου.
15: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
14: Ο Γρηγόρης Αμόλης. Σε ένα αυθεντικό, κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
15: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
14: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 89,84.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: 50%!
0: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε!
0: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, Douche Dove 700ml, μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε Dove, Axe, Skip, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
8: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου.
7: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
9: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Καμίνει και σήμερα η χώρα, με τον καύσωνα να ανακορυφώνεται και τη θερμοκρασία να φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραία ζέστη, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο, να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να φροντίζουν για την σωστή ενυδάτωσή τους. Παράλληλα, για πρώτη φορά φέτος βρίσκεται σε ισχύ κόκκινο συναγερμό για πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδο, Αργολίδα και Κορινθία, λόγω του συνδυασμού υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων. Οι υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να τηρούν πιστά τις οδηγίες προστασίας. Μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση λόγω του καύσωνα ζήτησε και το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, κάλεσε τους εργοδότες να τηρούν τις προβλεπόμενες οδηγίες, ώστε να προστατεύεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, ιδιαίτερα όλων όσων απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους. Παράλληλα, ζήτησε από το Υπουργείο Εργασίας τη θέσπιση σαφών και δεσμευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ακραίας ζέστης στους χώρους εργασίας. Αποτράπηκε πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς στο Ηράκλειο μετά από έγκαιρη παρέμβαση πολίτη, καθώς 3 ενήλικοι και 1 ενήλικας φέρονται να επιχείρησαν να βάλουν φωτιά σε ξερά χόρτα με αναπτήρα σε περιοχή του Ηρακλείου. Φωτιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση βρίσκεται και στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, ανάμεσα στην Κράνα, όπως επίσης και στα Ζωνιανά του Δήμου Μιλοποτάμου. Στην περιοχή επιχειρεί η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και συνδράμει με ρήψεις νερού από αέρους και το πυροσβεστικό ελικόπτερο. Τρέχουν οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελος, φέρεται να έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η εξέλιξη έρχεται μετά την παραίτηση του βουλευτή Λάρισας Βασίλη Κόκαλη από το βουλευτικό αξίωμα, ο οποίος ανακοίνωσε ότι παραδίδει την έδρα του στο ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος στις πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Οι τελευταίες εξελίξεις εντείνουν την εσωκομματική πίεση στο ΣΥΡΙΖΑ, με το οποίο στο κόμμα παραμένει ρευστό. Αμείωτες οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης. Μήνυμα συνέχισης των κινητοποιήσεων έστειλαν χθες βράδυ από την Πλατεία Ελευθερίας και οι κατοικοί των Αθανάτων, όπως επίσης και της ευρυτέρης περιοχής, αντίθετη στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην εγκαταστάσεις Κουλούδη. Αυξάνονται οι διεκδικήσεις αποζημιώσεων από πολίτες σε βάρος του Δήμου Ηρακλείου για ζημιές σε αυτοκίνητα που προκλήθηκαν από λακκούβες, εργασίες κλαδέματος ή ακόμα και κάδους απορριμμάτων που παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους. Σήμερα η Δημοτική Επιτροπή εξετάζει 5 σχετικές υποθέσεις προκειμένου να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε εξοδικαστικό συμβιβασμό και καταβολή αποζημιώσεων. Πρόβλημα στην κυκλοφορία και αναστάτωση προκλήθηκαν σήμερα το πρωί στη λεωφόρο Παπανδρέου στην Αμουδάρα Γαζίου μετά από θράψη αγωγού που προκάλεσε μεγάλη διαρροή νερού και καθίζηση του οδοστρώματος. Η υποχώρηση του δρόμου σημειώθηκε στο μέσο της λεωφόρου με αποτέλεσμα λεωφορείου που πέρασε από το σημείο να εγκλωβιστεί στην τρύπα που δημιουργήθηκε. Για την απομάκρυνσή του χρειάστηκε η συνδρομή τράκτορα, ενώ συνεργεία έσπευσαν για την αποκατάσταση της βλάβης. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από το Γενικό Χημείο του Κράτους προκειμένου να διαπιστωθεί αν στη διαρροή υπάρχει πιθανή παρουσία ελλειμμάτων. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, έχει δοθεί οδηγία για προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης στην περιοχή. Σε σύσκεψη καλεί το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού, συλλόγους και φορείς την 5η το μεσημέρι συγκεκριμένα στα γραφεία του Σωματείου για το συντονισμό των δράσεων παρεμβάσεων για να ληφθούν άμεσα μέτρα οδικής ασφάλειας στον άξονα Γιώφυρος Πανεπιστημιακό είτε Πανεπιστημιακό. Το Σωματείο κάνει λόγο για επικίνδυνες συνθήκες στην περιοχή, επισημένοντας την έλλειψη φωτισμού, πεζοδρομίων, ασφαλών διαβάσεων και παρκού σημάσεις, ενώ ζητά άμεσες παρεμβάσεις από τους αρμόδιους φορείς. Περαιτέρω διευκρινήσεις ζητά από τους Δήμου Μηνώα Παιδιάδας, Ερχανών Αστερουσίων και την Περιφέρεια, ο συνήγορος του πολίτη, με νεότερη επιστολή του για τις κατεδαφίσεις των επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτηρίων στις σεισμόπληκτες περιοχές, την αποκατάσταση των σχολείων, των ιερών ναών, όπως επίσης τη ρευματοδότηση των οικίσκων και τη χρέωση του ρεύματος. Νέα τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 27 Ιουλίου της Επιτροπής για μέσο σταθερής τροχιάς στην Κρήτη με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη. Ανακοίνωση της ΔΕΗΑ Ηρακλείου για την ποιότητα του πόσιμου νερού, διαβεβαιώνοντας ότι το νερό το οποίο διανέμεται στους καταναλωτές ελέγχεται συστηματικά και πληρεί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας μετά από σχετικά δημοσιεύματα. Η επιχείρηση επισημαίνει ότι πραγματοποιούνται συνεχείς δειγματοληψίες και αναλύσεις σε όλες τις ζώνες υδροδότησης του Δήμου σε συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια, ενώ τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται κάθε μήνα στην ιστοσελίδα της. Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται οι Δήμοι της χώρας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Βιάννου και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ, Παύλο Παριτάκη. Όπως δηλώνει, το αυξημένο μισθολογικό και ενεργειακό κόστος, σε συνδυασμό με την ανεπαρκή χρηματοδότηση, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των Δήμων. Ο κ. Παριτάκης κάνει λόγο για σημαντικό χρηματοδοτικό κενό. Λέει ότι οι Δήμοι καλούνται να καταρτήσουν νέους προϋπολογισμούς, χωρίς να είναι βέβαιο εάν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες τους. Σε ξεχωριστές δικασίμους θα εξεταστούν υποθέσεις που αφορούν στους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτη έχει προσδιοριστεί η υπόθεση της Κατερίνας Παπακώστα, η οποία θα εκδικαστεί 2 Οκτωβρίου από το μονομελές εφετείο κακουργημάτων. Η παραπομπή του εφετείου έγινε λόγω ειδικής δοσιδικίας, καθώς η βουλευτής έχει τη δικηγορική ιδιότητα. Ακολουθούν 27 Οκτωβρίου δίκη του Χρήστου Μπουκόρου, 30 Οκτωβρίου η υπόθεση του Μάξιμου Σενετάκη και στις 12 Νοεμβρίου η δίκη που αφορά στον Κώστα Σκρέκα. Κοινό σημείο στις 4 δικογραφίες αποτελεί παρουσία του πρώην πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, καθώς και μελών της τότε διοίκησης του οργανισμού, οι οποίοι εμφανίζονται ως συγκατηγορούμενοι να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τις πράξεις που αποδίδονται στους 4 βουλευτές. Αυξημένο για ακόμα ένα τρίμηνο εμφανίζεται το δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το μέσο δείκτη της Ευρωζώνης να σκαρφαλώνει στο 88,9% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat, την στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και παραμένει η πλέον υπερχρεωμένη χώρα της Ένωσης, ποσοστό 143,5%, και ακολουθούν Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία. Στον αντίποδα, σε χαμηλότερα ποσοστά, βρίσκεται η Εσθονία με 25,2, Δανία 26,8, Βουλγαρία 28,5 και Λουξεμβούργο με 29,2%. Πέρασε από τη Βουλή η τροπολογία που κλείνει το κεφάλαιο με τις περικοπές της συντάξης χειρίας. Για τους 8.500 συνταξιούχους του Δημοσίου από τον Αύγουστο, η σύνταξη χειρίας θα παραμείνει στο 70% αντί του 35%, ενώ αφορά περίπου 75.000 δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα, για τους οποίους δεν θα εφαρμοστούν περικοπές, αλλά ούτε θα αναζητηθούν και αναδρομικά. Δεν πρόκειται για δώρο, αλλά για αποκατάσταση μίας εκ των πολλών αδικιών σε βάρος των συνταξιούχων, λέει στο Ράδιο 94 ο πρόεδρος της Ένωσης ΙΚΑ Ηρακλείου, Γιώργος Λενακάκης. Κουτσουρεμένη ψήφισε η κυβέρνηση τη διάταξη νόμου για τις συντάξεις χειρίας εξιδίου δικαιώματος, εκτιμά το NVC. Αντιδράσεις προκαλεί το σχέδιο Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Υπαλλήλων να εκφράζει σοβαρές ενστάσεις. Η υπογεδή υποστηρίζει ότι το σχέδιο οδηγεί σε εμπορευματοποίηση του νερού, ζητά να παραμείνει ο δημόσιος χαρακτήρας της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Παράλληλα, κάνει λόγο για αποκλεισμό των γεωτεχνικών επιστημόνων από το σχεδιασμό και ζητά την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών που απασχολούνται με τη διαχείριση του νερού και τη άρδευση. Κριτική στην ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕΑΣΚΙ, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου, με αφορμή την παρουσία στην Κρήτη του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Υποστηρίζει ότι οι αγρότες δεν έχουν δει βελτίωση στους ελέγχους και στις πληρωμές των επιδοτήσεων, αλλά αντίθετα αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις, μειωμένες καταβολές και κατασχέσεις για ποσά που χαρακτηρίζονται ως αχρεωστήτως κατευληθέντα. Κάνει λόγο επίσης για κυβερνητικές ευθύνες στη διαχείριση του ζητήματος και δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της για την προστασία των αγροτοκτηνοτρόφων. Ανοιχτή πολιτική εκδήλωση για το χωροταξικό σχέδιο του τουρισμού διοργανώνει σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου η Νομαρχιακή Επιτροπή Αγλογικού Αγώνα Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, σε συνεργασία με την τοπική οργάνωση Χερσονήσου. Θέμα της είναι το χωροταξικό σχέδιο του τουρισμού και οι προκλήσεις για την επόμενη μέρα, με επίκεντρο το σχεδιασμό για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, τις υποδομές και την ποιότητα ζωής στις τοπικές κοινωνίες. Στην Ιερόπετρα σταματά την Παρασκευή 24 Ιουλίου το 52ο Φεστιβάλ Νέο Διοικητή. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Μήνος με συναυλίες, πολιτική ομιλία και έκθεση αφιερωμένη στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Την υπόθεση είχε αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι που το προκάλεσαν θανατηφόρες κρανοεγκεφαλικές κακώσεις. Ένας 16χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής ανηλίκων στον Πλαταμόνα, στην οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες, χρησιμοποιήθηκαν καδρόνια, καρέκλες, όπως επίσης και αιχμηρό αντικείμενο. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι ο 16χρονος δεν συμμετείχε στη συμπλοκή, αλλά βρέθηκε τυχαία στο σημείο. Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι από την Ολλανδία στην περιοχή των Αματάλων μετά από περιστατικά κλοπών οχημάτων και επικίνδυνη οδήγηση. Πρόκειται για ένα 16χρονο και ένα 17χρονο, οι οποίοι, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρονται να αφαίρεσαν μία μοτοσυκλέτα, ένα μοτοποδήλατο και ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του τμήματος Φεστού. Συνελήφθηκε ο 50χρονος που έχει την εποπτεία τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Αναστάτωση προκάλεσε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή Καλαθαχανίων, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 65χρονος τουρίστας προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια ανατράπηκε. Ο οδηγός εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο, όμως είχε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε για τις απαραίτητες εξετάσεις. Από τον έλεγχο της τροχαίας διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια ζευγαριού τουριστών τη στιγμή που ο νεαρός άνδρας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του. Έφυγε από τη ζωή η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μεριλίντα, θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Νέα αμερικανικά πλήγματα για 11η συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, στο στόχαστρο και η Τεχεράνη. Στα 37,5 δις δολάρια ενέρχεται το κόστος των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, αυξημένο κατά 8 δις σύμφωνα με τον Υπουργό Πολέμου. Συνεχίζει τις κερατομήσεις ο Ζελένσκι. Μετά τον Υπουργό Άμυνας διώχνει και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, νέος αρχιστράτηγος του Ουκρανικού στρατού, ο Μιχαήλ Ντραπάτη. Εκστρατεία ενημέρωσης του Αμερικανικού Κογκρέσου κατά της ενδεχόμενης μεταφοράς μαχητικών αεροσκαφών F-35 και άλλης προηγμένης στρατιωτικής τεχνολογίας στην Τουρκία. Προανήγγειλε η Διεθνή Συντονιστική Επιτροπή Δικαιοσύνη για την Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια απόφαση θα αύξανε την έκθεση της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στις απειλές και στις παράνομες επιδιώξεις της Τουρκίας. 51 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο ερευνητικός δημοσιογράφος και ανταποκριτής στην Ουάσιγκτον Μιχάλης Ιγνατίου μίλησε στο ράδιο 94 σήμερα για τα νέα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, φωτίζουν τις ευθύνες πίσω από το πραξικόπημα και την εισβολή του 1974, με αφορμή το νέο βιβλίο που συνυπογράφει με τον Κώστα Βενιζέλο, με τίτλο «Ένοχος, η εντολή του Κίσιγκερ, η εκτέλεση του πραξικοπήματος από τον Ιωαννίδη και η εισβολή των Τούρκων το 1974, αναφέρθηκε σε αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, ηχητικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες που, σύμφωνα με τους συγγραφείς, αναδεικνύουν τις πραγματικές διαστάσεις της κυπριακής τραγωδίας. Ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 100% στα γενώσιμα φάρμακα από το 2028, μέτρο που έχει σκοπό κατά τον ίδιο τη μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στην επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών.
9: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
10: Στην Ολλανδία, από χθες, η αποστολή του Όφη με την κριτική ομάδα να χτίζεται εν ώψη Super Cup, πρωταθλήματος Κυπέλλου και Ευρώπης. Όφη θα δώσει στην Ολλανδία 4 φιλικά προετοιμασίας. Την πεποίθησή του ότι ο ΑΟΑΝ θα είναι δυνατός και θα παρουσιαστεί έτοιμος για τις υψηλές απαιτήσεις της ΓΑΜΑ Εθνικής, εξέφρασε σε συνέντευξή του στην Κρήτη TV ο τεχνικός της ομάδας.
9: 984. Ο καιρός.
10: Εθρίος ο καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες, κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι.
9: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το

0: 84.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
9: Κυριακή, 26 Ιουλίου. Υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Χορεύουμε για την Ηλιακτίδα. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστα διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό συγκρότημα του Νικόλα Καράζη. Χορεύουν μικροί και μεγάλοι χορευτές από τις σχολές Μαυρόκοστα. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιακτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του Κηποθεάτρου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Ρώση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Και τώρα, εκτόσεις έως 50%.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα, μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Δέλτα Κτέο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
3: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down, 430 ml, 3,18.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Θες έκατσα να δω Premier
7: City United.
6: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
10: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
11: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
10: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
13: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
10: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
11: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
10: Πολλά ή λίγα.
9: Δηλαδή.
10: Μπαξεβγάνης.
11: Κάτι λίγα.
10: Μπαξεβγάνης.
15: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
16: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
15: Στο Ηράκλειο Κρήτης, στο ανοιχτό θέατρο Πύλη Βιθλέμ, την Παρασκευή 24 Ιουλίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στο θέατρο Τεχνόπολης στις 8.30 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του Δήμου, στα ταμεία των θεάτρων και στο more.com.
17: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
18: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης.
17: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
18: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr
4: 984.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 3:30.
0: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
4: Τζοράκης Home.

0: από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: 50%!
0: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
2: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
3: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
4: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
5: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
6: Σκασιακίων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
5: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
6: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιακίων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακί, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτης 46 στις Επάνω Αρχάνες.
5: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
7: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Τάπας τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
10: Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουτάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
11: Χανιά, Παρασκευή 24 Ιουλίου, 9 και 4, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
12: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
13: Λίγες διαφημίσεις.
12: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: 9.84. Η ώρα είναι 4.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
4: Δέλτα Κταίο Οτου Βιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτου Βιζιόν.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτου Βιζιόν.
5: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτου Βιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
8: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
7: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
8: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
7: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
13: Η Ακίνθια 2026. Η τέχνη της υφαντικής των ανογείων. 24 και 25 Ιουλίου στα Ανόγια. Η 90χρονη Ερμιόνη υφαίνει ζωντανά στο θέατρο του Ιακίνθου. Συναυλία με το Βασίλη Λέκα. Συμμετέχει η νεοεμφανιζόμενη Ελένη Βαρδουλάκη. Θεατρικός μονόλογος για την Ισμήνη με την ηθοποιό Εμμανουέλα Μαριούλα. Μουσική παράσταση με τους Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή, Μαρίνα Δακανάλη, Στέλλα Σιραγάκη και Λουδοβίκο των Ανογείων. Τετάρτη 5 Αυγούστου, προβολή της ταινίας Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδί στην πλατεία Αρμή στα Ανόγια.
14: Καλού κακού, πάρτε και μια ζακέτα.
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
4: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου.
3: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάδοφος.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
12: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
13: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
14: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
12: Τετάρτη, 12 Αυγούστου, Ηράκλειο. Θέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
14: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
15: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
16: Για το χατήρι του Σεβδά.
15: Σάββατο 1η Αυγούστου.
16: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
15: Ο Γρηγόρης Αμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
16: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
15: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο
16: Στάδιο.
15: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Η ώρα είναι 5.
1: Ταπαστούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
10: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
9: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
10: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
9: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
11: Κυριακή, 26 Ιουλίου. Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Χορεύουμε για την Ηλιακτίδα. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστα διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό συγκρότημα του Νικόλα Καράζη. Χορεύουν μικροί και μεγάλοι χορευτές από τις σχολές Μαυρόκοστα. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιακτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του Κηποθεάτρου.
12: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
13: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαβίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
14: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
0: 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
5: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
4: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
5: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
4: Σκάση αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
6: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco Πόρτες Παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
13: Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική.
1: 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Ελληνική μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της.
6: Επισκεφτείτε τώρα τη μεγαλύτερη έκθεση επίπλων στην Κρήτη, Τζοράκης Home, και αποκτήστε όλα τα νέα μοντέλα στις κρεβατοκάμαρες Join με έκπτωση έως και 50% μόνο στο Τζοράκης Home.
5: Join στο Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
9: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
10: Ρέθυμνο, Σάββατο 25 Ιουλίου 9 και 4, Θέατρο Εροφίλη Φορτέτζα.
11: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
12: Για το χατήρι του Σεβδά.
11: Σάββατο 1η Αυγούστου.
12: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
11: Ο Γρηγόρης Αμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
12: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
11: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο Στάδιο.
12: Κι εγώ έχω μείνει μοναχός με την ανάμνησή σου.
11: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
13: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
14: Skip σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα ποντί. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες, 15 και 99 και 20 έξτρα ποντί. Μορομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων, 97 λεπτά.
13: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
11: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
15: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
16: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
17: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
0: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
17: Καλές βουτιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
1: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς στο 984. Summer Sale έως 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως 50%. Στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hondo Center με έκπτωση έως 35% και το brand La Mer με όφελος 30%. Ενώ το brand Clinique θα το βρείτε με έκπτωση 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Τα αγαπημένα μπραντς αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada και Moncler με έκπτωση 30%. Στα Hondo Center θα βρούμε αυτή την εβδομάδα καλλιντικά Lancôme και Biotherm με έκπτωση 35%. Στα Hondo Center αυτή την εβδομάδα θα βρείτε το μπραντ Sisley με όφελος 30%. Στα Hondo Center επιλέγουμε αρώματα Jimmy Choo, Montblanc και Lacoste με έκπτωση 30%. Αληθινά όμορφη, αληθινά εσύ. Αυτό είναι το νέο σύνθημα του DAV. Μέσα από την αποκλειστική συνεργασία με τα Hondo Center. Γιατί το DAV είναι πάντα δίπλα σε κάθε γυναίκα και κορίτσι για να το φροντίσει και να το παρακινήσει. Να είναι ο εαυτός του. Κάντε την DAV αγορά σου και πάρε ένα ξυστό από το ταμείο για να δείτε αν κερδίσατε μία από τις 3 συσκευές Dyson Multistyler Ergo. Από τις 13 έως τις 26 Ιουλίου. Πραγματοποιήστε τις αγορές σας στα φυσικά καταστήματα Hondo Center ή online στο hondocenter.com με οποιαδήποτε κάρτα bonus Alpha Bank και κερδίστε διπλάσιους bonus πόντους με αγορά αξία 40 ευρώ και πάνω. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: Νου 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Και τώρα, εκτόσεις έως 50%.
1: Τάπας Τσούρος, Κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
5: Σκασιαρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
4: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
5: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακί, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
4: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
8: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
9: Μόνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
10: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
12: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
11: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
12: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
11: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
13: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
14: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
15: Λίγες διαφημίσεις.
14: Πολύ μουσική. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
3: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
7: Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
8: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
10: Η Ακίνθια 2026. Η τέχνη της υφαντικής των Ανογείων. 24 και 25 Ιουλίου στα Ανόγια. Η 90χρονη Ερμιόνη υφαίνει ζωντανά στο θέατρο του Ιακίνθου. Συναυλία με τον Βασίλη Λέκα. Συμμετέχει η νεοεμφανιζόμενη Ελένη Βαρδουλάκη. Θεατρικός μονόλογος για την Ισμήνη με την ηθοποιό Εμμανουέλα Μαριούλα. Μουσική παράσταση με τους Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή, Μαρίνα Δακανάλη, Στέλλα Σιραγάκη και Λουδοβίκο των Ανογείων. Τετάρτη, 5 Αυγούστου, προβολή της ταινίας Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδί στην πλατεία Αρμή στα Ανόγια.
11: Καλού κακού, πάρτε και μια ζακέτα.
12: Γιάννη!
13: Έλα.
12: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
13: Πάλι! Χθες δεν πήγα.
12: Έλα, μωρέ! Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
13: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
14: Φόρα κράνος.
15: Φόρα κράνος.
16: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
1: 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 7:30.
1: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
2: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
3: Για το χατήρι του Σεβδά.
2: Σάββατο 1η Αυγούστου.
3: Γελάσιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
2: Ο Γρηγόρης Αμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
3: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
2: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο Στάδιο.
3: Κι εγώ έχω μείνει μοναχός με την ανάμνησή σου.
2: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ταπαστούρος, Πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
9: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
8: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
9: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
10: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
11: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα. Και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
12: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
13: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
14: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
15: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
13: Τετάρτη, 12 Αυγούστου, Ηράκλειο. Θέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
16: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
7: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
6: Στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιτλεέμ, την Παρασκευή 24 Ιουλίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης στις 8.30 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του Δήμου, στα ταμεία των θεάτρων και στο more.com.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτικομωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
10: Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Μαρτίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
11: Ηράκλειο, 5η 23 Ιουλίου, 9 και 4, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
12: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
13: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
14: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
15: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη Φιλοζωική.
14: Δεν έχουμε λεφτά.
15: Δεν έχουμε αμάξι.
14: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
15: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
13: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Η Ακίνθια 2026. Η τέχνη της υφαντικής των ανογείων. 24 και 25 Ιουλίου στα Ανόγια. Η 90χρονη Ερμιόνη υφαίνει ζωντανά στο θέατρο του Ιακίνθου. Συναυλία με το Βασίλη Λέκα. Συμμετέχει η νεοεμφανιζόμενη Ελένη Βαρδουλάκη. Θεατρικός μονόλογος για την Ισμήνη με την ηθοποιό Εμμανουέλα Μαριούλα. Μουσική παράσταση με τους Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή, Μαρίνα Δακανάλη, Στέλλα Σιραγάκη και Λουδοβίκο των Ανογείων. Τετάρτη 5 Αυγούστου, προβολή της ταινίας Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδί στην πλατεία Αρμή στα Ανόγια.
6: Καλού κακού, πάρτε και μια ζακέτα.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
9: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
10: Ρέθυμνο, Σάββατο 25 Ιουλίου 9 και 4, Θέατρο Εροφίλη Φορτέτζα.
11: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
12: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
11: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
13: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης.
12: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
13: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
14: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
15: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
1: Ελά.

0: 84. Η ώρα είναι 9.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Μαρτίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Χανιά, Παρασκευή 24 Ιουλίου, 9 και 4, Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
5: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
6: Σκασιακίων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
5: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
6: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιακίων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή. Μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
5: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
7: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
8: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
7: Στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιτλέμ, την Παρασκευή 24 Ιουλίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης στις 8.30 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του Δήμου, στα ταμεία των θεάτρων και στο more.com.
9: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: 984.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
3: Για το χατήρι του Σεβδά.
2: Σάββατο 1η Αυγούστου.
3: Γελάσαν πούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
2: Ο Γρηγόρης Αμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
3: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
2: Σάββατο 1η Αυγούστου, ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο
3: Στάδιο.
2: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
4: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαβίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
5: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
6: Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
9: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Χθες έκατσα να δω Πρέμιερ. City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
11: Με δουλεύεις?
10: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
11: Δεν είδα κάτι στα social.
10: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
11: Πόσταρες κάτι?
10: Εννοείται πόσταρα. Social.
12: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
13: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: 1984. Η ώρα είναι 10:30.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Ηράκλειο, 5η, 23 Ιουλίου, 9 και 4, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη.
2: Χθες δεν

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Παίζω μου.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάμι.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: 984. Η ώρα είναι 2. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.